0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με ψήφισαν. Θα με στήριζαν.
1: Θα στήριζαν, ναι.
2: Εντάξει, θα με στήριζαν, ωραία.
1: Θα λέγαν θα φάει και αυτό. Το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
2: Μα γι' αυτό θα με στήριζαν.
1: Για να μην τρώει από το ταμείο.
2: Ακριβώς. Για να σταματήσω να τρώω από το δικό του το ταμείο και να τρώω από το
1: ταμείο. Φάει από το δημόσιο. Εμείς στραγγίξαμε.
2: Αφήσε τα κολάγανε. Μπα και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί. Και λίγο ισορροπήσει ο προϋπολογισμός του σπιτιού.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Η μάπα ποια ήταν?
2: Η μάπα ταινία με τον Μίκη Ρούρκ.
1: Που τα έχει με μια μοντέλα. Η άγρια ορχιδέα. Μα patient full. Γι' αυτό το ρόλο.
2: Πώς τη λέει γραφτή?
1: Καρεώτης.
2: Μπράβο ρε.
1: Όχι ότι δεν είχες κάνει δουλίτσα με την Καρεώτης.
2: Ναι, δουλίτσα είχα κάνει και με τον Ότης με το Σωσέρ. Αλλά. Δεν θυμόμουν το όνομά της.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με ψήφισαν. Δεν θα με στήριζαν.
1: Θα στήριζαν, ναι.
2: Εντάξει, θα με στήριζαν, ωραία.
1: Θα λέγανε θα φάει και αυτό. Το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
2: Μα γι' αυτό θα με στήριζαν.
1: Για να μην τρώει από το δημόσιο.
2: Ακριβώς. Να σταματήσω να τρώω από το δικό του ταμείο και να τρώω
1: φάει αγόρι από το δημόσιο. Εμείς στραγγίξαμε.
2: Αφήσε τα κολάγανε. Μπα και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί. Και λίγο ισορροπήσει ο προϋπολογισμός του σπιτιού.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

200 τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα συνδέσαμε με ανθρώπους. Καλοκαίρια. Έρωτες και αναμνήσεις. Τα δικά μας τραγούδια. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: love you. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Διάβαζα στη διάρκεια των δύο τραγουδιών ένα άρθρο, ένα δημοσίευμα που έλεγε τις πέντε φράσεις που λένε οι επιτυχημένοι άνθρωποι για να διαφωνούν με το αφεντικό τους. Αλλά στη διάρκεια επίσης των τραγουδιών άκουσα από την συμπαρουσιάστριά μου και φίλη μου τη φράση Στάθη, δεν σε βλέπω καν από την ίστα.
2: Ναι,
1: και οι φράσεις αυτές ταιριάζουν και σε αυτή τη συνομιλία. Δηλαδή, μπορεί να μείνει στο αφεντικό μου, αλλά είσαι συνεργάτη δάμου, έτσι.
2: Ναι.
1: Και εγώ είμαι επιτυχημένος.
2: Ναι, α. Οπότε, φανταστική ιστορία τώρα.
1: Συζητάμε τώρα εμείς οι δύο.
2: Μάλιστα.
1: Ή πηγαίνουμε σε ένα meeting με το αφεντικό.
2: Ωραία.
1: Θα ήθελα να, η μία φράση είναι: θα ήθελα να προσθέσω μία άλλη οπτική σε αυτό. Δηλαδή, μου είπες, δεν σε βλέπω.
2: Το αφεντικό τώρα λέμε τη γυναίκα σου.
1: Όχι, εσένα, εγώ με τη συνεργάτη μου. Δεν σε βλέπω από την ίστα.
2: Α.
1: Θέλω να τελειώνουμε, κάνω ότι μπορείς να τελειώσει η εκπομπή.
2: Ναι.
1: Λέω λοιπόν εγώ εκεί ως επιτυχημένος που κάνω ένα debate με σένα, θα ήθελα να προσθέσω μια άλλη οπτική σε αυτό.
2: Και ποια είναι η οπτική στο συγκεκριμένο θέμα που δεν σε βλέπω από την ίστα.
1: Τώρα μην μου ζητάς να
2: είμαι.
1: Δεν τελειώσουμε ποτέ, θα μιλάμε 15 λεπτά.
2: Ναι, έλα.
1: Σου λέω
2: τις
1: φράσεις που ξεκινάμε και σε βάζω σε μια άλλη διαδικασία να σκεφτείς. Δηλαδή πέρα από την ίστα που δεν με βλέπεις.
2: Για πες το ξανά, άλλη μία.
1: Θα θέλω να προσθέσω μια άλλη οπτική σε αυτό.
2: Ναι, δεν αλλάζει τίποτα. Πάμε για την επόμενη.
1: Αυτή είναι μια δίκαιη παρατήρηση.
2: Ωραίο.
1: Η πρόκληση που βλέπω είναι και συνεχίζεις από εκεί και πέρα.
2: Ναι.
1: Να κάνω την εκπομπή, ας πούμε, μόνος μου.
2: Α, ωραία πρόκληση. Και ανοίγει το μάτι γαρίδα και φεύγω.
1: Η τρίτη φράση είναι: η ανησυχία μου σχετικά με αυτή την προσέγγιση είναι. Παράδειγμα, μην πέσεις και
2: κοιμηθείς. Όταν αρχίζω και θα ροχαλίσω και θα ακούσεις το μικρόφωνο. Ωραίο, ναι.
1: Λοιπόν, τέταρτο. Θέλω να βεβαιωθώ ότι λαμβάνουμε υπόψη, παράδειγμα, τα χρήματα που παίρνουμε ή τα μεγάλα αφεντικά.
2: Ότι λαμβάνουμε υπόψη.
1: Ναι, ναι, ναι. Ως συνομιλητές εμείς οι δύο. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις ή να.
2: Στάζω, ας πούμε, εγώ, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, γιατί να μην πούμε ότι έρχεται Σαββατοκύριακο και θα ξεκουράσει την κόρη μου.
1: Και επίσης. Ναι, και αυτό θα μπορούσε να. Και επίσης.
2: Ποιο δηλαδή στην πραγματικότητα.
1: Πιο κοντά στην πραγματικότητα. Κοίτα, επειδή αν έχουμε μια διαφωνία όμως, δηλαδή εσύ θες να κοιμηθείς, εγώ πιστεύω ότι έχω εκπομπή, μην κοιμηθείς. Τι θα έπρεπε να ισχύει, σου λέω εγώ εσένα, ώστε να προχωρήσουμε με αυτή την εναλλακτική ιδέα που έχω εγώ. Δηλαδή να πάει η εκπομπή κανονικά μέχρι τις 10.
2: Έχεις εσύ την εναλλακτική εκπομπή.
1: Όχι, δεν έχω. Χάρη τις κουβέντες κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Εγώ σε όλα συμφωνώ μαζί σου. Δεν σε βλέπω από την ίστα. Δεν το συζητάω. Έτσι. Γιατί το λέγαμε και εκτός αέρα πριν. Λέμε ωραία Παρασκευή. Τι ωραία Παρασκευή, Παρασκευούλα, όπως το λες, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλι, Παρασκευή. Και είμαστε Παρασκευή κομμάτια.
2: Κάθε Παρασκευή.
1: Όσοι ξυπνάμε πολύ νωρίς.
2: Και επίσης να πω ότι τις Παρασκευές. Βλέπεις, εγώ δεν πολύ μιλάω. Εσύ όμως έχεις μανία με το μιλητό και με τις ομιλίες Παρασκευή.
1: Εγώ τελικά εγώ είμαι ομιλητής.
2: Τι σε πιάνει τελικά.
1: Ο ομιλητικός της παρέας είμαι εγώ.
2: Δεν μου μιλάς συνέχεια εκτός αέρα.
1: Εγώ είναι όλα πρόβλημα δικό.
2: Δεν μου μιλάς.
1: Ναι, σου μιλάω. Αυτό σου λέω. Ότι είναι πρόβλημα δικό μου καθαρά.
2: Δεν ξέρω αν είναι δικό σου
1: πρόβλημα. Οτιδήποτε και συμβαίνει.
2: Αν είναι πρόβλημα. Πάντως, αφού το βλέπεις τον άνθρωπο τώρα, δεν θέλει να του πάρει κουβέντα.
1: Δεν φαίνεται ότι μιλάει.
2: Δεν θέλει να του πάρει κουβέντα. Τι επιμένεις.
1: Έχεις πει όλες τις κουβέντες.
2: Και μου δείχνεις και βίντεο και μου δείχνεις και πρέπει να καμώνομαι ότι ενδιαφέρομαι. Δεν ενδιαφέρομαι. Πάντα το κουμπί. Δεν ενδιαφέρομαι. Και πιστεύω ότι εκεί έξω και άλλοι θα τα αφήσουν μαζί μου.
1: Ναι, παιδί.
2: Μην είστε ο συνάδελφος που Παρασκευή πιάνετε κουβέντα. Δεν θέλουμε.
1: Κέντολες.
2: Α, θα μιλήσει και πάνω σε αυτό. Θα πει κι άλλα.
1: Γιατί είπα πολλά, έχεις δίκιο.
2: Είδες πολλά.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Από τα βαθιά θα σε πάω στα ψηλά, διότι έτσι αν θέλετε να περάσετε λίγο την ώρα σας.
2: Ναι.
1: Αν και πάλι έχει να κάνει με οθόνες και παλεύω τώρα τον τελευταίο καιρό λίγο
2: πολύ.
1: Να πεμπλακώ από τις οθόνες. Προσπαθώ, ρε φίλε.
2: Να σου
1: πει ειρωνική, προσπαθώ.
2: Μισό λεπτό.
1: Δεν το
2: μέσα
1: καταφέρει.
2: Σε αυτό το πλαίσιο μπαίνει οτιδήποτε application κυκλοφορεί από το κράτος.
1: Δεν το έχω καταφέρει.
2: Με λέω μέσα σε αυτό το πλαίσιο.
1: Μην είσαι ειρωνική, προσπαθώ ξαναλέω. Ναι, μέσα σε αυτό το πλαίσιο.
2: Ωραία, εντάξει.
1: Προσπαθώ να μπαίνω στο GovGR και σε όλα τα applications του κράτους μου και συγχαθώ και το κράτος και σταματήσω να μπαίνω
2: οπουδήποτε. Όχι, μήπως σταματήσει να βλέπεις. Ναι, εντάξει, οκ, okay, ωραία, εντάξει, το δέχομαι.
1: Έβαλε λοιπόν η Google μία δωρεάν λειτουργία στο Google Earth. Την είχε τη λειτουργία αυτή, αλλά την είχε στην έκδοση την πληρωμένη που κατέβαζε σε λογισμικό κτλ. Τώρα πλέον είναι δωρεάν. Όπου θυμάστε όταν είχε βγει το Google Earth, όλοι είχαμε μπει, είχαμε πάει σε πρώτη φάση πάνω από το σπίτι μας και μετά. Κάναμε μια περιήγηση σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Άμα πήγαινες κάπου ταξίδι, έμπαινες μέσω Google Earth να δεις πώς είναι ο δρόμος που θα πας.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα λοιπόν μπορείς να πετάξεις εικονικά πάνω από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη.
2: Άντε.
1: Έχει ένα flight simulator το οποίο λειτουργεί απευθείς από τον browser με απλές εντολές με τα βελάκια, δηλαδή δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω. Πετάς κανονικά. Θες να πετάξεις πάνω από το Everest, θες να πετάξεις πάνω από το Νεπάλ, πάνω από το Παρίσι, πάνω από την Αθήνα, πάνω από το σπίτι σου, πάνω από τους Ναζέους, το χωριό σου. Όπου γουστάρεις, έτσι, βουνά, τοπία, πόλεις, οτιδήποτε.
2: Μέσω yes.
1: Όχι, δεν έχω μπει ακόμη.
2: Γιατί
1: προσπαθώ να μπεμπλοκώ από τις οθόνες. Προσωμιωτής πτήσης, λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που λειτουργία ενσωματώνεται στην έκδοση που τρέχει μέσω του διαδικτύου χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση λογισμικού. Μπαίνεις έτσι και ταξιδεύεις.
2: Τέλειο.
1: Ναι, μια χαρά.
2: Δεν σ' αρέσει εσένα το εικόνα, θες να ταξιδεύεις κανονικά.
1: Αρέσει. Καλά, προφανώς. Εντάξει,
2: τα κάνουμε τώρα. Ας
1: πω και κάτι, από το να κάθομαι να χαζεύω στο Instagram.
2: Ταξίδεψε.
1: Μία ώρα σήμερα την αφιερώσω
2: στο ταξίδι.
1: Θα πάω μακρινή πτήση. Δεν θα πάω κάπου κοντά.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ειδού η απορία». Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
5: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
4: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα. Το νέο κόνσεπτ καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπό. Συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, το Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου. Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: People have Repower.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
11: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
15: κόκκιπε, κομπάνιο,
13: Team Colleague,
16: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Η Shirt Over Lamore, η Mary J. Blige λίγο πριν. Εδώ είμαστε 41 λεπτό μετά τις 6. Πρωινό 3η 23 Ιουνίου, Easy Breakfast. Καλημέρα σας. Καλώς σας βρήκαμε, όπως κάνουμε κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα, με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Γι' αυτό λέμε πάντα πρώτο ο Θεός θα τα πούμε αύριο.
1: Αυτό είπα και εγώ. Βρε, ένας φίλος από τα παλιά, τι έγινε, τι κάνεις. Έχεις πάρα πολλά περαστικά από τον κόσμο, οι οποίοι μάλλον δεν σε πιστέψανε γιατί ταυτόχρονα γελάγανε κιόλας. Δηλαδή λέγανε περαστικά χαχαχα. Οπότε μάλλον δεν έγινε πιστευτή αυτή η δικαιολογία τη διάρρεια και τη εκένωση 13 φορών. Εντάξει.
0: 13 φορές μετρημένες.
1: 13 μετρημένες. Χρυσούζικος αριθμός.
0: Δεν με ενδιαφέρει αν έγινε πιστευτή ή δεν έγινε πιστευτή. Ωραία. Τι έκανα, δηλαδή, θες να πεις ότι ήμουν 2 μέρες με τα παιδιά μου 24 ώρες 24ωρο και λέω δεν κάθομαι άλλη μία γιατί μου λείψαν τα. Άλλη λέξη τα έλεγα, δεν μπορώ να την πω στον αέρα. Μου λείψαν τα ζουζουνάκια μου.
1: Ναι.
0: Που δεν τα παρνούμε. Έτσι τα λατρεύω. Αλλά μετά από 2 μέρες συνεχόμενες πιστεύεις ότι ήθελα και μία τρίτη, ε.
1: Ναι, αυτό πιστεύω.
0: Με τόσο θέλω να πάω διακοπές. Καθόμαστε εδώ τον Αύγουστο.
1: Α, ωραία. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε και πιο μετά.
1: Αμέ.
0: Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν. Μέχρι τις 10 πάμε για Benson Boone Beautiful Things και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά να δούμε την άχρηστη πληροφορία της ημέρας και τα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα.

0: want you, I need you, oh. Benson Boone, λοιπόν, Beautiful Things, Easy Breakfast, 7 παρατέταρτο πρωινό Τρίτης, έτσι πρώτο ημίωρο, ξεκίνημα. Για πες την άχρηστη πληροφορία.
1: Λοιπόν, διάβαζα κάπως αυτά, ξέρεις, που περνάνε στα ρίλς. Λέει, ναι, μόλις έμαθα ότι η όρκα η φάλαινα, ναι, έχει εμεινόπαυση, προφανώς έτσι εξηγούνται και κάποια αναποδογυρισμένα πλοία. Και λέω, κάτσε να το ψάξω.
0: Πραγματικά, καλά έκανες και το ψάξες.
1: Ακριβώς. Και βλέπω λοιπόν ότι στην πραγματικότητα 6 θηλαστικά έχουν εμεινόπαυση, περνάνε τη φάση θηλυκά, περνάνε τη φάση εμεινόπαυση και τα 5 είναι φάλαινες.
0: Σόβαρε.
1: Είναι η όρκα φάλαινα, όντως, είναι οι ψευδοφάλαινες, είναι την μπεμπελούκα, είναι διάφορα είδη φαλαινών τα οποία περνάνε, βιώνουν την εμεινόπαυση τα θηλυκά. Και τα οποία, οι εξελικτικοί λέει βιολόγοι, είναι αυτό το αναφέρονται σαν αυτό, σαν situation of grandma, υπόθεση της γιαγιάς, διότι συνεχίζουν και ζουν αυτά τα ζώα πολλά χρόνια μετά το τέλος της αναπαραγωγικής ηλικίας και δεν ανταγωνίζονται πλέον τους απογόνους τους, αλλά αντιθέτως χρησιμοποιούν τη σοφία, την εμπειρία και την ενέργειά τους για να εξασφαλίσουν την επιβίωση των παιδιών και των εγγονιών τους. Και λέω, ρε
0: παιδί,
1: η γυναίκα όμως, δηλαδή και φάλαινα, να σε 100 χρονών φάλαινα, θα πρέπει να φροντίσει τα εγγόνια σου, τραγικό. Δηλαδή πραγματικά, κάντε κάτι, πάρτε τα και πηγαίνετε σε άλλη περιοχή, αφήστε τη γυναίκα φάλαινα, την όρκα, τη γιαγιά να ξεκουραστεί.
0: Να ξεκουραστεί, ναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Τι έκανες τώρα, εφής είναι...
1: Απίστευτο όμως. Εξαιρετικά σου λέω, σπάνιο μόνος φάλαινας και στον άνθρωπο.
0: Ο Αριστοκλής γιορτάζει σήμερα, σπάνιο όνομα, είναι η Διεθνής ημέρα χειρών και η Ολυμπιακή ημέρα. Σαν σήμερα το 1878 οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου εκεί στα χωριά σου και συγκεκριμένα της περιοχής της Σάρτα στην Ελλάδα.
1: Αμάν.
0: Σαν γίναμε σήμερα το 1894, εξού και η Ολυμπιακή ημέρα, ο Pierre de Coubertin. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το όνομα. Ναι. Pierre de Coubertin.
1: Στάθης Coubertin. Πολύ ωραία.
0: De Coubertin. Όχι De Coubertin. Και τώρα, φίλε. De Coubertin. De Coubertin.
1: Συγγνώμη.
0: Το Coubertin είναι, λες, ναι, είναι παρατσούκλι τώρα στη γειτονιά.
1: Ο Στάθης De Coubertin. Σαν τον De Grez, δηλαδή.
0: Ναι. Και ο De Grez φλάκα, γιατί την είπε Grez.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, πρώτος της πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας. Σαν σήμερα. Καλά, θα πάω. Έχουμε πολύ. Έχουμε. Όχι, έχει κάτι πολύ σημαντικό για σένα. Σαν σήμερα, το 1979 κυκλοφορεί μεγάλη επιτυχία των The Knack My Sharona. Σαν σήμερα το 80 ξεκινάει την πορεία του το πολύ διάσημο The David Letterman Show. Σαν σήμερα το 1989 κάνει πρεμιέρα η ταινία Batman του Tim Burton, να θυμάσαι, με Michael Keaton και Jack Nicholson.
1: Όλα αυτά γιατί με αφορούν.
0: Στο ρόλο του Joker, ναι, δεν σε αφορούν αυτά, θα φτάσω εκεί που σε αφορά. Ωραία, παρακάμπτω 2-3 γεγονότα.
1: Για μπράβο.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1936 ο Κώστας Σιμίτης, έτσι. Ο οποίος γιόρταζε τα γενέθλιά του την ίδια ημέρα, ναι, που το 1996 έφυγε ο Ανδρέας
1: Παπαδρέας. Γιατί διάβαζα χθες ένα πολύ ωραίο ότι με τον Ανδρέα, αν σε δάγκωνε λαγοκέφαλο, σε παίρνει σύνταξη.
0: Όχι μόνο το διάβασες, μου το έστειλες.
1: Ας το έστειλες. Να σου θυμίσω τα ωραία χρόνια.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτά περί γεγονότων. Πάμε για ντάφι και επιστρέφουμε αμέσως μετά με το λεξελληνογκρεκόραμα.

0: Η Ντάφη λοιπόν και το Μέρση στο Easy Breakfast, πρωινό Τρίτης με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Εδώ είμαστε, 7 λεπτά πριν από τις 7, έτοιμοι για το σημερινό Λέξο Ελληνογκρέκ όραμα.
1: Και εσύ έπαθες γαστρεντερίτιδα.
0: Ναι.
1: Λυσιμελής, ε.
0: Τι έκανα? Πού παίζω?
1: Λέω, η γαστρεντερίτιδα ήταν λυσιμελής.
0: Λυσιμελής.
1: Μια πάρα πολύ ωραία λέξη.
0: Ωραία
1: την
0: λέξη.
1: Οποία τη βρίσκουμε στην αρχαιότητα. Δεν έχει υιοθετηθεί δυστυχώς. Είναι αυτός που λύνει τα μέλη. Είναι από το λίο και το μέλος που παραλύει το σώμα. Παραλύει το σώμα. Οι αρχαίοι λοιπόν Έλληνες το χρησιμοποιούσαν ως επίθετο του ύπνου, του θανάτου, του κρασιού, της αρρώστιας.
0: Μάλιστα.
1: Και η Σαπφό ήταν αυτή που τη χρησιμοποίησε για τον έρωτα. Δηλαδή ο λυσιμελής έρωτας, μια δύναμη δηλαδή που κυριολεκτικά σου κόβει τα πόδια και σε κάνει ανήμπορο. Πολύ ωραίο. Μήπως εσύ τελικά ήταν λυσιμελής ο έρωτας και δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια σου τώρα δύο μέρες?
0: Ναι,
1: και όχι γαστρεντερίτιδα. Αφήνεις ένα τέτοιο
0: ναι,
1: κενό.
0: Ναι, αφήνω ένα κενό. Αφήνω ένα τσιλίγο τη φαντασία να οργιάσει ότι μπορεί και να συνέβαινε αυτό. Να ήταν ο έρωτας λυσιμελής.
1: Ναι, ναι, και όχι η αρρώστια λυσιμελής. Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία.
0: Ο έρωτας λυσιμελής και εγώ ήμουν αρτιμελής.
1: Να.
0: Θα το πάμε όλο έτσι.
1: Όλο σε ήλι, ελής.
0: Όλο σε
1: ήλι. Μάλιστα, με μέλι όλο. Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Πάμε στα δελτία ειδήσεων και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πολύ για τα πρώτα. Έχουν έρθει μηνύματα για τα περαστικά. Βέβαια έχουν έρθει κάποια μηνύματα τα οποία αφήνουν ένα υπονόμενο και καλά. Δεν ήσουν άρρωστος όπως είπες και εσύ. Που λέει γρήγορα να άρρωσες. Μπράβο φίλε μου, δυνατός. Αυτό τώρα δεν αφήνει να υπονοούμε ότι. Καλά, πολύ γρήγορα
1: και. Φυσικά, γιατί υποτίθεται δεν διάβασα δηλαδή... εγώ μπήκα και στο Νεοδί. Πώς το λένε,
0: στο Νεοδί μπήκε και σιγά μπήκε και στον Boy.
1: Μπήκα στο Νεοδί για την Καστεντερίδα ακριβώς. Και λέει ότι κολλάει και τρεις μέρες μετά τα. Οπότε θέλω να πω, αν δεν κολλήσει κανείς άλλος, πάει να πει ότι κάποιος δεν ήταν άρρωστος.
0: Μα την Πέμπτη ήταν άρρωστο το μωρό. Το, ναι. Το μικρό το παιδί.
1: Ότι Πέμπτη.
0: Σάββατο προς Κυριακή.
1: Πέμπτη βράδυ.
0: Πέμπτη προς Παρασκευή.
1: Ναι. Παρασκευή. Εσύ κόλλησε.
0: Μέχρι και τρεις μέρες. Έχω κόλλησα δύο.
1: Όχι,
0: δεν κολλάει κανείς. Όλοι περιμένουμε τρεις μέρες.
1: 12 με 48 ώρες. Εμφανίζονται τα συμπτώματα, όντως μέσα στο χρονικό διάστημα όπως είχες διαβάσει.
0: Κάνει και αποσιοποιητικά, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά μετά για να κολλήσουν οι υπόλοιποι, το πόσο μεταδοτικό είναι, είναι μέχρι και τρεις μέρες. Για να δούμε.
0: Τότε δεν είναι αυτό, δηλητηριαστήκαμε. Από κάπου δεν θα πω όνομα μαγαζιού τώρα.
1: Μην πεις όνομα μαγαζιού, γιατί η Δέσποινα επιβίωσε. Οπότε μήπως σας δηλητηριάζει ένα για να γλιτώσει. Μπορεί να υπάρχει και αυτό.
0: Από την αν θέλει να γλιτώσει, να μα το πει. Θέλω να γλιτώσει, να την γλιτώσουμε. Δεν έχω τέτοια προβλήματα.
1: Όμως βλέπεις τα παιδιά πολύ γρήγορα να κύψανε. Το θέμα είναι ότι εσύ πρέπει να υποφέρεις πολλές.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Easy Top 500. Η δική σου στιγμή. Το δικό σου soundtrack.
3: Γεια σας, είμαι η Ελένη. Ψήφισα το Total Eclipse of the Heart της Bonnie Tyler, γιατί το χόρευα στα νιάτα μου με τα πρώτα μου φλερτ στο πάρτι. Είμαι η Αθηνά. Έβαλα το τραγούδι της Madonna το Like a Prayer, γιατί μου θύμισε τα σχολικά μου χρόνια. Το οποίο έκανα κοπάνα για να πάω στο δισκάδικο της Ομόνιας να αγοράσω το δίσκο της.
4: Είμαι ο Θανάσης και ψήφισα το Sky Full of Stars των Coldplay, γιατί το έχω συνδέσει με την συναυλία που είχαν κάνει στο ACA και έχει μείνει στη μνήμη.
2: Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
5: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
6: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
12: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
14: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
15: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used. Scandinavian
16: Sleeping and Living. Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
17: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
16: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
17: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
16: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
17: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
18: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
19: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
17: Φτάσαμε!
16: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
18: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
20: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών προχώρησαν στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Συγκεκριμένα αφορά στα δικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων συνεχίζονται. Σήμερα εξετάζονται στα γαλλικά. Νέο κύμα ηλεκτρονικών μηνυμάτων, emails που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα και επιχειρούν να εξαπατήσουν πολίτες χρησιμοποιώντας την επωνυμία της ελληνικής αστυνομίας και της Europol. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για ιδιαίτερα πιστικά μηνύματα που χρησιμοποιούν πραγματικά στοιχεία όπως διευθύνσεις και επίσημα σύμβολα. Χωρίς να πληρώσουν δασμούς και τέλεια, οι ταξινόμησες θα μπορούν να μεταφέρουν την οικοσκευή τους, τα προσωπικά τους αντικείμενα αλλά και τα αυτοκίνητά τους στην πατρίδα τους, όσοι από τους Έλληνες που έμειναν τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια στο εξωτερικό αποφασίσουν να επιστρέψουν για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, όπως προβλέπει εγκύκλειος της ΑΔΕ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διεξαχθούν σήμερα σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου 10 και 6 χιλιομέτρων και χιλιομέτρων Special Olympics. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν επανέλαβε ότι το στενό του Ορμούς δεν θα επανέλθει σε κατάσταση προπολέμου και ότι η χώρα του θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης.
21: Easy Sports.
20: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 την Αυστρία στον Ντάλλας και προκρίθηκε στους 32, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση του 10ου ομίλου με τον Μέση να γίνεται πρώτο σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Λόγω καιρού, το παιχνίδι διακόπη για 2 ώρες. Η Γαλλία επικράτησε 3-0 του Ιράκ και πέρασε στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Νορβηγία νίκησε με 3-2 τη Σενεγάλη και πέρασε στους 32 της διοργάνωσης.
21: Easy Weather.
20: Έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα περνούν από βόρειες διεύθυνσης 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 23 έως 33 και στα ανατολικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.
21: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
0: Και για να συμπληρώσουμε τα του Μουντιάλ, αυτή την ώρα ζωντανά η Ιορδανία-Αργερία στο ημίχρονο 1-0. Λοιπόν, η κίνηση στους δρόμους στην Αθήνα αυξημένη στον Κηφισό στην άνοδο από τα Σεπόλια και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια και μικροκαθυστερήσεις στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια, κίνηση έχουν οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, κυρίως η ακτή Ποσειδώνος, η Κόνωνος και η Αλυπαίδου. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουμε μικροκαθυστερήσεις στον Καρέα, για παράδειγμα, ή στη Βασιλή της Σοφίας εκεί στο ύψος του πρώην Χίλτον, αλλά τίποτα σημαντικό. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά τον break των 7.30.
1: Σε άλλα νέα, αν αυτή τη στιγμή μόλις έχετε ξυπνήσει και λέτε τώρα πού να σηκώνομαι, πού να πηγαίνω στη δουλειά, δεν θέλω καθόλου.
0: Καπάτε.
1: Υπάρχουν χειρότερα. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, σε αυτό το διαφημιστικό break που, ήταν, που έλεγε και τη ειδήσει η Αντζέλα Πασχοπούλου.
0: Ναι, το ένιωσε ότι βαρέθηκε που σου λέγανε για τα
1: Όχι, δεν ήταν αυτό. Έτρωγα το γιαουρτάκι μου.
0: 5,5 λεπτά ήταν.
1: Έτρωγα το γιαουρτάκι μου.
0: 5,5 λεπτά, καλά πάμε.
1: Ενώ ταυτόχρονα ο Στάθης μου είπε αναλυτικά όλες τις επισκέψεις στην τουαλέτα, ανά ώρα, ανασύσταση, υφή. Τα κάνεις ή δεν το έκανες και σου κάνα και ένα έτσι.
0: Σου είπα εγώ ανασύσταση, ένα υφή.
1: Δεν μου είπες φτάσα σαν νερό. Νερό, όπως όταν πηγαίνω και κάνω το άλλο μου, έκανα και το. Δηλαδή πραγματικά αλήθεια.
0: Καλά, μου εδώ εσύ μου έρχεσαι μετά από όταν καμιά φορά έχεις προβλήματα τέτοιου είδους, ας πούμε, μετά από 6 χρόνια που έχουμε φάει ψωμί και. Πώς το λέει, ψωμί και αλάτι.
1: Ναι.
0: Και μου έρχεσαι. Είχα ευκυλιότητα. Τι ευκυλιότητα. Σίγουρα. Τσατίστηκα τώρα. Σήκωσα και λάθος φέτα. Δηλαδή έχουμε.
1: Οπότε σα λέω, η ζωή μπορεί να είναι αρκετά χειρότερη. Λοιπόν, πιστεύουμε. Και ρώτα, που και εκεί είναι χειρότερα τα πράγματα.

Καλοκαίρι με Easy 97,2 και Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: You don't fool me. Η Queen στο Easy Breakfast πρωινό Τρίτης. Εδώ είμαστε 23 Ιουνίου, 13 λεπτά μετά τις 7 και διαβάζουμε και βλέπουμε τα θέματα της επικαιρότητας και θα ξεκινήσουμε βεβαίως με την δική μας αλλά και ταυτόχρονα διεθνή επικαιρότητα, διότι είναι ένα θέμα που αφορά τη χώρα αλλά αφορά και τη διεθνή ειδησιογραφία με το ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο, το οποίο εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εδώ περί της υπόθεσης Qatar Gate, της οποίας, για την οποία ακούγονται διάφορα, για την οποία ο ίδιος λέει ότι αυτό το θέμα έχει λυθεί πριν από 3 χρόνια. Η υπόθεση, μάλλον το ένταλμα σύλληψης, φτάνει στην Ελληνική Βουλή για να αποφασίσει η Βουλή αν θα έρθει η ασυλία του βουλευτή για να μπορέσει να πάει στον δρόμο της δικαιοσύνης, που ο ίδιος λέει ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του.
1: Φαίνεται πολύ σίγουρος πάντως. Δηλαδή, να μπορεί ο άνθρωπος να έχει και δίκιο.
0: Ας πούμε ότι έχει δίκιο. Αλλά ας πούμε ότι δεν έχει δίκιο.
1: Ναι.
0: Τι θα βγει να πει ότι δεν έχω δίκιο. Με πιάσανε.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, ναι, προφανώς.
1: Ωραία.
0: Τη δικαιοσύνη. Καταργείται.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Λόμπινγκ ουσιαστικά ήταν αυτό, το οποίο μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία είχε δημιουργηθεί στην πραγματικότητα. Προωθούσε τις θέσεις του Κατάρ και τις απόψεις του Κατάρ και τα συμφέροντα του Κατάρ στην Ευρώπη.
1: Εντάξει, έτσι. Ο ίδιος είπε τότε, είχε δηλώσει ότι είχε λάβει αμοιβές ύψους 60.000 ευρώ για το διάστημα Φεβρουάριο 21 έως το Φεβρουάριο 22.
0: Ναι.
1: Σε ένα χρόνο πήρε 60.000 σιγά. Εκεί για να ανακοινώσει και την παρέτησή του από τη θέση του επίτιμου μέλου του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν του δίνανε, αλλά και λέει: σταματάμε.
0: Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ εδώ, οι πρώτες συνομιλίες με το Ιράν ολοκληρώθηκαν.
1: Πρώτες ήταν χθες που κυλοπορούσες.
0: Εντάξει.
1: Ολοκληρώθηκαν. Δεν ξέραμε η επικαιρότητα να κάνει και ένα stop όταν εσύ είσαι άρρωστος. Που τελικά μου αποκάλυψε ότι έβλεπε και λίγο Μουντιάλ όταν ήταν άρρωστος. Οκ, έτσι έχουμε αρρωστήσει κι εμείς. Ναι.
0: Ρε Πινόκιο.
1: Ναι.
0: Τη Άρτας.
1: Ναι.
0: Σου είπα.
1: Ότι?
0: Ότι δεν μπορούσα να ξαπλώσω επειδή με πέθανε το στομάχι μου.
1: Ναι. Και σου όρθιο και έβλεπε.
0: Και ήμουνα καθιστός. Κοιμόμουν όρθιο και είχα βάλει και έπαιζε.
1: Μουντιάλ.
0: Έχει μουντιάλ εκεί την ώρα. Τι να κάνω
1: μουντιάλ.
0: Δηλαδή. Ήταν 2 ώρα τα ξημερώματα.
1: Γιατί δεν κοιμόσουν. Είχα...
0: Μα δεν... τώρα δεν είπα ότι δεν μπορούσα να ξαπλώσω.
1: Ωραία. Όρθιο γιατί δεν κοιμόσουν.
0: Κοιμόμουν όρθιο. Δεν είναι το ότι έβλεπα και έλεγα εδώ έγινε offside.
1: Τι άνοιξε την τηλεόραση δηλαδή για να
0: κάνω. Τι να κάνω. Να κοιτάω το ταβάκι.
1: Να κοιμάσαι.
0: Και εσύ το πληρώνει. Τι σε απασχολεί εσένα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Είχα ανοίξει και air condition.
1: Και air condition, ναι. Και στο δωμάτιο air condition και στο σαλόνι.
0: Και στο σαλόνι.
1: Παντού.
0: Ναι, παντού.
1: Ωραία.
0: Μια τόκλα, μια ζέστη.
1: Μήπως μίλησες και στο ChatGPT γιατί είχες μοναξία το βράδυ.
0: Έμπαινα να δω, αναπνέσαμε, κάναμε το. Ναι, έκανα και αυτό.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Σεισμός λέει, 7.5.
1: Ναι.
0: Έγινε αίσθητο και στην Αττική. Ναι, σεισμός μεγέθους 4 ρίχτερ. Αν νιώσετε κάτι.
1: Δεν καταλάβαμε τίποτα.
0: Καλά, εμείς εδώ δεν.
1: Δεν καταλάβαμε. Είμαστε σκληροί.
0: Αυτά χοντρικά στην επικαιρότητα. Αβραμόπουλος, Τραμπ και ο σεισμός που είναι τώρα, δηλαδή συμβαίνει τώρα. 4,1 ρίχτερ στην Εύβοια, αισθητός και σε περιοχές της Αττικής. Αυτά. Πάμε για μένα να νησί Never Be the Same και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα σε λίγο. Έχω ένα θέμα για το λαγοκέφαλο, αν προλάβω να το πω και αυτό.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Να μην το πω.
1: Να το πεις. Είπα οπωσδήποτε. Τι θες
0: το
1: είπες
0: λίγο ηρωνικά, ότι και καλά, ναι, μην χάσουμε.

0: Lose Control, ο Teddy Swims, το Easy Breakfast, πρωινό Τρίτης, εδώ είμαστε 23 Ιουνίου. Λοιπόν, όπα, συγγνώμη.
1: Να έχω μικρόφωνο, ευχαριστώ. Να σε πάω λιγάκι για αστυνομικό δελτίο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Πολύ ωραία. Θα σε πάω στο Μαλεβίζη της Κρήτης. Okay. Είχαμε καιρό να ακούσουμε για την Κρήτη. Εκεί λοιπόν μια συντονισμένη επιχείρηση της Ελλάς ξεκλείδωσε φυτεία.
0: Ναι.
1: Χασίς, ναι. Και όπλα στο Μαλεβίζη της Κρήτης. Δύο ημεδαπή λοιπόν, δύο Έλληνες, 47 και 80 χρονών. Ζούσαν και μαζί κιόλας και είχαν την επιχείρησή τους εκεί πέρα. Πιάσανε λοιπόν, τους πιάσανε ενώ 80.
0: Δηλωμένοι στο γεμί και τα λοιπά.
1: Συνελήφθη από αυτοφόρο να μεταβαίνει στο χώρο με όχημα για να πραγματοποιεί καλλιεργητικές εργασίες. Καλός αγρότης. Ωραία, θα του την πούμε και για αυτό του ανθρώπου. Τέλος πάντων, ακολούθησαν ανέφερε στη φυτεία και στην κοινή οικία των εκφραστών και τι βρήκανε. Και σε διάφορα επίσης σε χώρους που είχαν ζώα. 34 δεντρίλια κάναβης ύψους έως 1,5 μέτρου, ναι. Δύο πιστόλια με γεμιστήρες, ένα πολεμικό τουφέκιο τύπου Καλάσνικοφ με γεμιστήρα, 46 φυσίκια, μία ξυφολόγχη, δύο κινητά τηλέφωνα, καλλιεργητικά εργαλεία και 963 πλαστικά αυτά τα σκουλαρίκια για τα ζώα.
0: Ναι.
1: Οπότε ταυτόχρονα διαπιστώθηκαν παραβάσεις που σχετίζονται με τη ζωοκλοπή, όπως η έλλειψη. Τα ζώα δεν είχαν τα σκουλαρικά και αυτά, αλλά αυτά τα είχαν 963 στο σπίτι, αλλά απλά δεν τα είχαν βάλει, δεν είχαν προλάβει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και η μη υποβολή της προβλεπόμενης ετήσιας κτηνοτροφικής δήλωσης. Φαντάσου τώρα τι γίνεται εκεί στην Κρήτη, έτσι.
0: Μόνο
1: και μόνο στην Κρήτη.
0: Και όχι μόνο εκεί.
1: Ναι, θέλω να πω, επειδή έχουν. Και, εντάξει, μπορεί να είναι ίσως λίγο κλισέ το ότι λέω για την Κρήτη. Τι γίνεται στην επαρχία, δηλαδή, τι πήγαν και καλάσνικο στο σπίτι τους.
0: Μπορεί να είναι μουσείο, ξέρω εγώ.
1: Μπορεί.
0: Μήπως είναι εισαγωγή σκουλαρικίων. Και...
1: Τέλος πάντων, εγώ θα έλεγα να μην χτυπάτε έτσι τους αγρότες. Γιατί ήταν αγρότης τελικά κι αυτός.
0: Ναι. Σωστά, δηλαδή. Εδώ που τα λέμε, ανοίγεις λίγο χώμα, έτσι. Και φυτεύεις κάτι, ό,τι και αν είναι.
1: Είχε πάρει ο ΠΚΠΕ.
0: Ουσιαστικά είσαι αγρότης.
1: Ήταν ανώμημο.
0: Ουσιαστικά είσαι αγρότης.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μια και πες για ο ΠΚΠΕ, σίγουρα έχει παίξει επιδότηση, πολλά σκουλαρίκια και αυτά. Όχι στα ζώα. Δηλαδή.
1: Σίγουρα.
0: Σίγουρα. Δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά, γιατί ποτέ μιλες ποτέ, αλλά λίγο.
1: Κάτι μυρίζει.
0: Κάτι μυρίζει. Ένα χαρτονόμισμα των 500 ευρώ σίγουρα μυρίζει.
1: Δεν βρήκανε πάντως χρήματα πάνω τους, οι άνθρωποι τα ρίχναν όλα στα λεφτά.
0: Είναι αυτό που λένε στην αρχή της επιχείρησης. Μπορεί να ήταν ξεκίνημα. Ό,τι βγάζει το επενδύει πάλι μέσα.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Ό,τι βγαίνει από το χώμα το ξαναβάζει με στο χώμα. Cindy Lauper, για τη συνέχεια να κλείσουμε μουσικά και αυτό το ημίωρο Time After Time.

0: Time After Time, η Cindy Lauper. Διαβάζω τώρα σήμερα για αυτό το. Δεν ξέρω να το είπε χθες, για το αμφιθέατρο αυτό στο Ζάπιο, το οποίο ξυλώθηκε πριν ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις και αφού είχε ανακοινωθεί. Και μεταξύ άλλων, διαβάζω λοιπόν ένα άρθρο από το πρώτο θέμα που λέει: γιατί ξυλώθηκε το αμφιθέατρο στο Ζάπιο, το οποίο ουσιαστικά ποτέ δεν σηκώθηκε. Δηλαδή, οι φωτογραφίες που βγήκαν ήταν μακέτες.
1: Ναι.
0: Και όσοι περνάγανε, βλέπανε κάποιες εργασίες, κάποιες υδροκατασκευές, ναι, αλλά δεν είχε τελειώσει, ρε παιδί μου, το αμφιθέατρο. Λέει λοιπόν ότι η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος που διαχειρίζεται τον χώρο υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απέδωσε στην επίσημη ανακοίνωση τεχνικούς λόγους για τους οποίους δεν θα λειτουργήσει.
1: Άρα το οικονομικών εμπλέκεται.
0: Η Επιτροπή που διαχειρίζεται το χώρο υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το Υπουργείο Πολιτισμού,
1: ναι,
0: έτσι, το οποίο είναι υπεύθυνο μόνο για τη χρήση του Ζαπίου, δεν έδωσε, λέει, την απαιτούμενη έγκριση.
1: Ωραία.
0: Μέσω του αρμόδιου νομοθετικού του οργάνου.
1: Την έδωσε ο Δήμος.
0: Ο Δήμος Αθηναίων,
1: ναι,
0: σε δική του ανακοίνωση, λέει, δεν έχει καμία εμπλοκή στην τοποθέτηση της προσωρινής μεταλλικής κατασκευής κτλ. Που είχαν κλείσει διάφορες εκδηλώσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Διάφοροι παραγωγοί οι οποίοι είχαν πληρώσει και
1: θέλω, ναι,
0: χρειάστηκε να βρουν άλλα θέατρα. Μεταξύ των εκδηλώσεων, βεβαίως, αυτό που είχαν κλείσει ήταν και κάποιες δωρεάν συναυλίες της περιφέρειας Αττικής.
1: Άρα εμπλέκεται η περιφέρεια Αττικής.
0: Περιφέρεια, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Αθηναίων και η Επιτροπή που διαχειρίζεται τον περιβάλλοντα χώρο του Ζαπίου. Δηλαδή, μιλάμε για το απόλυτο Ελλάδα 2.0. Θυμίζουμε ότι παλιά πριν κάνα χρόνο, πότε ήταν, παραπάνω. Θυμάσαι στο Καλλιμάρμαρο είχε στηθεί μια εξέδρα και κάτι εκδηλώσεις μόδας που θα γινόταν και
1: όχι
0: από καταγγελίες.
1: Προϊοντικό.
0: Προϊοντικό, μπράβο. Από, όχι, μια εταιρεία που θα έκανε πάρτι. Για, τους, για τα στελέχη της και όχι μόνο. Που και εκεί τελικά από καταγγελίες του Υπουργείου Πολιτισμού είπε: εγώ δεν έδωσα άδεια να μπει αυτό. Και τελικά ξυλώθηκε.
1: Δεν κατάλαβα δηλαδή. Ο καθένας πάει και στείνει ότι
0: είναι.
1: Βάζει μια ταμπέλα.
0: Ξέρω,
1: εργασία, εκτελούνται εργασία.
0: Το δικιάζει κιόλας.
1: Είναι πράγμα. Δηλαδή που βάζει ο άλλος την καρέκλα και κρατάει το πάρκινγκ. Πότε και αυτό το κάνει.
0: Είναι κάπως έτσι, δεν είναι. Κάπως έτσι. Είναι σε άλλη κλίμακα. Είναι σε άλλη κλίμακα. Ο καθένας όπου μπορεί, αυτό δεν λέμε ο καθένας ότι μπορεί. Insurance Market στην παρέα μας για να πάμε σε break. Θυμίζουμε στο Insurance Market. Θα κάνετε την ασφάλιση απλή. Έχετε ένα πράγμα λιγότερο να σας δυσκολεύει. Εκεί όμως κάνω και κάτι παραπάνω. Αν μπείτε στο Insurance Market, εκτός του ότι βρίσκετε εύκολα την ασφάλεια που σας ταιριάζει, μπαίνετε αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ. Διακοπές, λογαριασμοί, ψώνια, όπου θέλετε να τα ξοδέψετε. Πάρα πολύ απλά. Έχετε ακόμη λιγότερα πράγματα να σε αγχώνουν. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Να σημειώσουμε ότι δεν απαιτείτε αγορά συμβολέου για να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο, 22 Ιουνίου. Η πολυβραβευμένη Λίκε Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση». Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
6: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
7: Για την τέλεια. Μαστιχωτή υφή.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
8: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
9: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
11: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
15: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
17: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.

Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: 10 στον Easy 97,2.
1: Και για να μην είστε αυτοί που πηγαίνουν στην παραλία και εκεί ανακαλύπτουν τι ξέχασαν, περνάτε από τα Max Stores, θα πένε στην παρέα μας και εξοπλίζεστε πλήρως, ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, καρέκλες, ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σαπ, φουσκωτά, ό,τι χρειαστείτε. Τα Max Stores έχουν όσα χρειάζεσαι για να απολαύσεις ένα ξένιαστο καλοκαίρι χωρίς άγχος και βεβαίως και online στο maxstores.gr, γι' αυτό μη σκάς, καλοκαίρι στα Max. Διαβάζω ένα μήνυμα από την Χριστιάνα που λέγαμε, ναι, που λέγαμε για το πάρκινγκ πριν και ανάλογα ο καθένας σε ό,τι κλίμακα, ναι, μπορεί. Όπως το Ζάπιο, έχει τύχει, λέει, να πάω σε σπίτι, να δω σπίτι για ενοικίαση διαμέρισμα. Ρωτάω αν έχει πάρκινγκ, με βγάζει ο ιδιοκτήτης στη βεράντα.
2: Τέλειο.
1: Μου δείχνει από κάτω στο πεζοδρόμιο ένα κενό με δύο καρέκλες.
2: Τέλειο.
1: Και μου λέει βεβαίως. Έχει κατοχυρωμένο πάρκινγκ. Δεν στο πειράζει κανείς. Είναι του διαμερίσματος.
2: Κατοχυρωμένο και λες. Ωραίο.
1: Λοιπόν, αυξημένη κυκλοφορία στο Κηφισό στην άνοδο. Από τη Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο κατά διαστήματα από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, καθυστερήσει στον κόμβο της Λεωφόρου Κηφισού λίγο πριν και λίγο μετά μέχρι τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Η Βασιλίση Σοφίας, με συγχωρείτε, η Αρδιτού και η Βασιλίος Κωνσταντίνου στην άνοδο, όπως και η Συγκρού ψηλά στο ύψος του Φίξ. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρονα. Η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά. Η κεντρική δρόμη του Πειραιά και κυρίως η δρόμη γύρω από το λιμάνι είναι αυτοί έτσι που έχουν επισήμανση στο χάρτη με κόκκινο χρώμα. Αυξημένη κυκλοφορία, επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.
2: Και έρχεται η εύκολη ερώτηση, Νότ, που χθες τα παιδιά τα πήγανε πάρα πολύ καλά.
1: Προφανώς έδωσε

0: Next summer, λοιπόν, Νταμιάνο Νταβίτ, Easy Breakfast, έτοιμοι όπως κάθε πρωί περίπου τέτοια ώρα. Για.
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Που χθες που ήταν η Μαρία εδώ μόνη της, έλεγε ότι μία στις τέσσερις γυναίκες, αν μπορούσε, θα το άλλαζε στη μαμά της το μαλλί της.
2: Έβιασε εγώ, όπως καταλαβαίνεις, όλα μέσα. Το χτένισμα, το κούρευμα, βαφή μαλλιών. Όλα, τα όλα μαλλί είναι, τρίχες είναι. Οπότε είχαμε πολύ.
0: Θα πήρες ως σωστή απάντηση.
2: Βέβαια.
0: Γιατί με κοιτάζεις και χαμηλώνεις το βλέμμα, γιατί ξέρεις ότι έχεις κάνει.
2: Το μαλλί είναι κόμιμωση.
0: Κόμιση, βεβαίως.
2: Και κόμιση και κόμωση δεν είναι. Το κούρεμα δεν είναι,
0: ναι,
2: είναι μαλλί.
0: Εντάξει. Όταν λείπω, κάνω ό,τι θέλεις τώρα.
2: Εξάλλου, δεν μπορούσα και να συγκεντρωθώ και να είμαι και πολύ συγκεντρωμένη στην
0: εκπολίτευση. Για την αγωνία, ε.
2: Ακριβώς. Mm. Σκεφτόμουν τώρα το μωράκι. Έχει περάσει το ρεκόρ των 13 διαρριών. Έχουμε πάει στις 15. Ή τι κάνει, καταλαβες.
0: Λοιπόν, μου έστειλες μήνυμα.
2: Ναι.
0: Με έπριξες την Παρασκευή. Τι έγινε η μικρή.
2: Καλά,
0: περίμενε, μιλάει ο πιλότος τώρα.
2: Που έδειξε και ενδιαφέρον για το παιδί, γιατί είχε γυρίσει και μου είχε πει ότι είχε διάθεση και μετά.
0: Έφαγε, σου απαντάω. Κακά, σου απαντάω. Κάτι άλλο με ρωτάς, όχι, ωραία και τα λοιπά. Εσύ και τα. Με έπριξες.
2: Αφού λοιπόν μετά είδα ότι. Θα σου πω, είδα ότι μετά, τέλος πάντων, ρώταγα πάρα πολλά για το παιδί και λέω ότι δεν ρωτάω αυτόν καθόλου τι κάνει και είπα από μέση.
0: Χθες λοιπόν που είχες αγωνία.
2: Ναι.
0: Μου έστειλες ένα μήνυμα το βράδυ 10 παρα 5. Αύριο έρχεσαι. Αυτό. Ούτε τι κάνεις, μωράκι. Όλα καλά.
2: Ναι, αλλά μετά τι μου είπες εσύ. Δεν θέλεις και σου γράφω ό,τι θέλεις, μολάκι.
0: Ναι, γιατί λοιπόν, κατάλαβες.
2: Δεν άκουσα.
0: Κατάλαβες ότι με έγραψες.
2: Ναι, δεν κατάλαβα τίποτα από αυτά. Γιατί εγώ χθες όλη τη μέρα.
0: Ναι, τι έκανες.
2: Επικοινωνούσα τηλεπαθητικά μαζί σου και απορώ πως δεν το κατάλαβες.
0: Πως δεν έκανες και έρετα με τηλεπάθεια που έλεγε το τραγούδι.
2: Κάνε έρετα μαζί σου με τηλεπαθεία. Πες εύκολη ερώτηση.
0: Εύκολη ερώτηση, Νότ. 4 στους 10. Τραγούδι θα παίξουμε, αλλά αυτή θα παίξουμε ένα τραγούδι. 4 στους 10 έχουν εκνευριστεί με άτομο του περιβάλλοντος τους.
2: Γι' αυτό το λόγο.
0: Γι' αυτό το λόγο, ναι.
2: Μάλιστα. Εσύ εκνευρίζεσαι μαζί μου γι' αυτό το λόγο.
0: 6-9-81-9-72-9-72 το Viber για τα μηνύματά σας. 4 στους 10, το 40% έχει εκνευριστεί με άτομο του περιβάλλοντος τους εξαιτίας αυτού. Έτσι.
2: Εσύ εκνευρίζεσαι μαζί μου γι' αυτό.
0: 6-9-81-9-72-9-72 διεκδικείται 3 βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα μετά από κλήρωση.
2: 3 βιβλία που φωτίζουν σημαντικά ζητήματα της εποχής μας. Η Φλόγα της Ελευθερίας του Wolfram Eilenberger. Αστική ζούγκλα του Μπεν Γουίλσον και ο φόβος μπροστά στην ελευθερία, ανανεωμένη έκδοση του Eric Fromm.

0: διαχρονικότατο επίκαιρο βιβλίο, γιατί αναλύει πώς οι κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές μαζί με την απειλή πολέμου ενισχύουν την αβεβαιότητα και το φόβο του σύγχρονου ανθρώπου. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, δεν υπάρχει πιο επίκαιρο βιβλίο από το βιβλίο του Erich Fromm, Ο Φόβος Μπροστά στην Ελευθερία. Διόπτα.gr το site για περισσότερες πληροφορίες και φυσικά τα διεκδικείτε αυτά τα τρία βιβλία με την απάντηση στην εύκολη ερώτηση νότου.
1: 4 στους 10 το έχουν εκνευριστεί με άτομο του περιβάλλοντός τους εξαιτίας αυτού. Έχετε στείλει εδώ, έχουν πάρει φαγητό από το φαγητό τους, τους έχει στήσει σε ραντεβού. Πολλά μηνύματα για το στήσιμο σε ραντεβού.
0: Α, και εμένα με εκνευρίζει λίγο αυτό.
1: Μπετάει σκουπίδια. Για το αυτοκίνητο.
0: Το αυτοκίνητο τι?
1: Έδειξε. Ξέρω εγώ, για το αυτοκίνητο λέει. Έδειξε κάποια φωτογραφία που δεν ήθελε να δείξει. Γιατί φωνάζουν. Καλημέρα, γιατί δεν τηρούν υποσχέσεις.
0: Αυτό ναι.
1: Όταν μιλάς και κοιτάνε το κινητό, δεν το συζητά δηλαδή. Περιέργεια, στήσιμο σαν ρεύμα, δεν κάνει βιντεό και τα λοιπά. Ωραία, πολύ ωραία. Πατήστε σε καλό δρόμο. Σονίκ Σκάι για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Καλά, καλά. Μέτλοφ, τα έχουμε ξανακούσει αυτά. I want to do that.
1: Εγώ θα έλεγα τι ωραία ερμηνεία, ρε.
0: Ναι, καλά. Γιατί
1: έχει ερμηνεύσει να πονάει, έτσι.
0: Ναι.
1: Πονάει κι εγώ μαζί του. Καλή ώρα εκεί που είναι. Γιατί αυτό είναι
0: για άλλο λόγο. Γιατί είναι στην καθεντρίδα.
1: Λοιπόν.
0: Για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στι πιο ευαίσθητε περιοχέ του σώματό σα, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50 Plus. Αντιλιακό stick πολύ ψηλή προστασία, ιδανικό για μικρέ ζώνε όπω μύτη, χείλη, αυτιά, ουλέ. Με μίλη παρυφή και αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό. Στα φαρμακεία και στα e-pharmacies, υπενθυμίζουμε ότι η Intermed ήταν μέγας χορηγός ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Και ενημέρωση θα σας κάνουμε και εμείς ακριβώς αυτή τη στιγμή, γιατί ο Στάθης έψαξε.
1: Δεν έψαξα.
0: Α, εντάξει, okay.
1: Μου βγήκε ένα άρθρο από το έθνος.gr όπου μιλάει ο καθηγητής βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ειδικός σε θέματα θαλάσσιας ζωής Χαρίτων Σαρλ Χιντήρογλου και λέει για τους λαγοκέφαλους.
0: Μάλιστα.
1: Και λέει λοιπόν ότι στην πραγματικότητα ο πληθυσμός δεν διατρέχει κίνδυνο από τους λαγοκέφαλους, τον οποίο ο πληθυσμός όλο ένα και αυξάνεται μέσα στις ελληνικές θάλασσες και επεκτείνεται και σε περισσότερα σημεία, αλλά δεν επιτίθεται στον άνθρωπο. Τα μικρά ψάρια μπορεί στα ρηχά νερά να βγουν, αλλά αν αντιληφθούν άνθρωπο, συνήθως τρέπονται σε φυγή. Λέει λοιπόν ο συγκεκριμένος επιστήμονας ότι η πιθανότητα να επιτεθεί το συγκεκριμένο είδος ψαριού σε άνθρωπο είναι 1 στα 3 εκατομμύρια. Αν κάτι τέτοιο γίνει, δεν πρόκειται να προξενήσει πολύ μεγάλη ζημιά στον άνθρωπο και το όποιο τραύμα αντιμετωπίζεται με επίσκεψη σε γιατρό. Και το συγκεκριμένο είδος ψαριού, ναι, μεν έχει τοξίνες, δεν μπορεί να καταναλωθεί, αλλά δεν έχει το ίδιο δηλητήριο για να μεταδοθεί στον άνθρωπο με το δάγκωμα. Και γενικά λέει ότι όλα αυτά τα οποία ακούγονται για τους λαγοκέφαλους, που κατά ψέματα πουλάνε όταν βλέπεις, δηλαδή
0: ναι,
1: πατά συνέχεια, λες και είσαι, ξέρω εγώ, marine biologist, όσοι βλέπουν και Seinfeld. Όσα λέγονται λοιπόν δεν είναι σοβαρά και αποτελούν περισσότερο σενάρια ταινίες του Hollywood. Έτσι.
0: Τα ξέραμε αυτά, Στάθη μου, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο βγήκε ότι αν σε δάγκωνε δαγκοκέφαλος την εποχή του Αντρέα.
1: Ο δαγκοκέφαλος.
0: Ο δαγκοκέφαλος.
1: Είναι ένα άλλο ψάρι επικίνδυνο.
0: Την εποχή του Αντρέα θα έπαιρνε σύνταξη. Ακριβώς για αυτούς τους λίγους τους λόγους
1: που είπες. Αφού τα ξέρατε, ρε φίλε, και σου έχω πει εκτός αέρα τι θα πω. Γιατί μου λες να το πω, για να βγεις να πεις ότι τα ξέραμε.
0: Όχι, γιατί είναι πολύ αστείο, πάλι επανέφερα το αστείο με τον Αντρέα, ότι αν σε τσιμπούσε δαγκοκέφαλος τότε έπαιρνε σύνταξη. Οπότε πρόσεξε να δεις τώρα.
1: Μου το έστειλε στη νύχτα.
0: Μία φορά στα 3 εκατομμύρια. Λοιπόν, πήγαινε εσύ όμως στη δουλειά και έλεγες με τσίμπησε λαγοκέφαλος. Κανείς δεν σε εξέταζε και έπαιρνε σύνταξη.
1: Όχι, δεν πήγαινα στη δουλειά. Έστειλε ένα μήνυμα. Πώς να πάω στη δουλειά με τσίμπησε λαγοκέφαλος.
0: Σωστό.
1: Είμαι κλινήρης.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή,
0: σωστό.
1: Τα χαρτιά μου για τη σύνταξη θα τα στείλουν οι συγγενείς. Δεν μπορώ.
0: Αχ, Αντρέα μου, καλά να σε κοιτούσα.
1: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Αντρέας. Για όσους δεν το έχετε ακούσει.
0: Κανονικά.
1: Δελτίο ειδήσεων.
0: Που μου παίζεις, πώς το λένε και κάτι ανεβαστικά.
1: Ναι, πρέπει να παίζουμε.
0: Μόνο
1: μπαίνει. Και το δελτίο ειδήσεων έπρεπε να είναι μονοθεματικό. Δηλαδή να ασχολείται μόνο με αυτά που έκανα να δω.
0: Κάτσε να βάλω την Άντζελα να τη πω τι πολύ χαρούμενη ακούγεται. Για ένα
1: ναι,
0: λεπτό.
1: Ναι, για πάρει και κανόνισε.
2: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Ούτε

0: ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
3: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
0: Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο. 22 Ιουνίου η πολυβραβευμένη Λίκε Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour Powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση». Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες. 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Μια έκρηξη.
10: Έκρηξη, πότε καλά.
9: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
11: Έκρηξη τα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι.
10: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
9: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
12: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
10: Ποιος?
9: Έρχεται για να κάνει...
13: Μπαμ!
9: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
14: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε?
9: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ.
13: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ.
13: Θα έρθεις από μένα.
14: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
14: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
16: Μαρκ.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Easy News.
2: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, σεισμός μεγεθούς 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7 παρα 5 το πρωί στην Εύβοια, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αττική. Οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών προχώρησαν στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Συγκεκριμένα αφορά στα δικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων συνεχίζονται. Σήμερα εξετάζονται στα γαλλικά. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα Τέμπη με τα δύο αιτήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση των συνεδριάσεων και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Χωρίς να πληρώσουν δασμούς και τέλη ταξινόμησης, θα μπορούν να μεταφέρουν την οικοσκευή τους και τα αυτοκίνητά τους στην πατρίδα τους, όσοι από τους Έλληνες που έμεναν τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια στο εξωτερικό αποφασίσουν να επιστρέψουν για μόνιμη κατάσταση στην Ελλάδα. Αυτό προβλέπει η κύκλιος της ΑΔΕ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διεξαχθούν σήμερα σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου 10 και 6 χιλιόμετρων και 1000 μέτρων Special Olympics. Θετικά τα αποτελέσματα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο κύκλος των τεχνικών συνομιλιών στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας που θα μπορούσε να σταθεροποιήσει τη Μέση Ανατολή.
1: Easy Sports.
2: Η Αργεντινή νίκησε με 2-0 την Αυστρία στον Τάλλας και προκρίθηκε στους 32 εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση του 10ου ομίλου με τον Μέση να γίνεται πρώτο σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Λόγω καιρού το παιχνίδι διεκόπη για 2 ώρες. Η Γαλλία επικράτησε με 3-0 του Ιράκ και πέρασε στους 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Η Νορβηγία ανήκησε με 3-2 τη Σενεγάλη και πέρασε στους 32 της διοργάνωσης.
1: Easy Weather.
2: Έθυρες ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 23 έως 33 και στα ανατολικά μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Επιστροφή 5 λεπτά μετά τις 8 πρωινό Τρίτης 23 Ιουνίου. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο παίζει πρώτη είδηση. Τώρα βλέπω στα site, είχε ανέβει παντού δηλαδή. Διότι ναι. έγινε η
1: μεταφορά.
0: Η ανταλλαγή, η μεταβίβαση.
1: Ποια μεταβίβαση.
0: Πηγαίνει στους στο Miami Heat πηγαίνει. Μάλιστα. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο.
1: Πες το απλά, ήθελες να χρησιμοποιήσεις τη σύνθετη λέξη. Πήρε το τσανάκι.
0: Στο Μαϊάμι πάει.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, γιατί ήταν να πάει στο Μαϊάμι ή στη Βοστόνη. Ναι. Τελικά πάει στο Μαϊάμι.
1: Ωραία. Καλό είναι αυτό.
0: Για το Γιάννη, πολύ καλό. Ξέρω εγώ.
1: Είναι καλή ομάδα.
0: Δεν έχω ιδέα από το NBA. Μπάλιστα. Δεν παρακολουθώ τόσο. Όταν ο Ηρακλής. Όταν γίνει το NBA Europe και συμμετάσχει ο Ηρακλής ως ομάδα, θα μάθω περισσότερα για το. Παλιά παρακολούθησα τώρα.
1: Πότε δηλαδή θα μάθεις αυτό. Δεν πειράζει. Πάμε για την κίνηση. Πάμε να δούμε κινησούλα.
0: Αυξημένη κυκλοφορία στον Κυφισό. Στη άνοδο και κάθοδο, στην άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω προς την Αχαρνών, στην κάθοδο από την Αττική Οδό κατά διαστήματα μέχρι και χαμηλά στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου, κυρίως από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμι από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κυφισία στην κάθοδο, κυρίως στο ύψος μάλλον από το νέο ψυχικό προς την Πανόρμου και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, η Μεσογείο στην κάθοδο, στο ύψος του Χολαργού κυρίως. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω, η Αμαλία στο κέντρο, η Βασιλής της Σοφίας προς Σύνταγμα, η Πειραιός προς Ομόνια και η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Επίσης, έχουμε κίνηση αρκετή στο παραλιακό μέτωπο από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάλιρο και από το Νέο Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Η επόμενη ενημέρωση έρχεται σε 30 λεπτά μετά το break των 8.30. Michael Jackson, Billie Jean, για να επιστρέψουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy.

καλοκαίρι με Easy 97,2 και Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Ροζέ και Μπρούνο Μαρς, απαιτέ στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη που έλειπα χθες. Αλλά ευτυχώς έχω ακροατές χλαπάτσες εδώ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος λέει ο Μανώλης, έτσι. Στην κίνηση χθες η Μαρία τα έκανε σαλάτα.
1: Άσχημες είναι οι σαλάτες, ωραία, όταν δεν σε χωταίνουνε και δεν
0: υποδός έχει... ήταν έλα μωρέ, αφού τα ξέρετε.
1: Αφού τα ξέρουν.
0: Ευχαριστώ Μανώλη. Ρουφιάνος, ναι. Γιατί δεν κατάλαβα δηλαδή. Άμα δούμε κάτι στραβό, μόλις το πούμε, είμαστε μέσα στο Ρουφιάνη. Δηλαδή, μια χαρά.
1: Σωστά.
0: Και τώρα ανοίγει το δρόμο, στείλτε εκεί οι υπόλοιποι. Ναι. Να μου πείτε
1: έτσι
0: τι έγινε.
1: Όμως και εσύ έμπαινε στα application και ξαφνικά δεν δέχονται τα application. Αυτό που το έχεις πατήσει στο Δήμο, δεν ήταν που έκανε συνέχεια καταγγελίες.
0: Ναι.
1: Και σου είπαν ότι σταματήστε να στέλνετε.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ έχω το πρόβλημα που έκανα καταγγελίες που υπήρχαν ή ο Δήμος ο οποίος δεν έχει κόσμο να ασχοληθεί.
1: Ναι.
0: Και επειδή δεν έχει κόσμο, μου είπε μια δικαιολογία ότι και καλά κάνουμε περιπολίες. Μην μας στέλνετε άλλα μηνύματα γιατί δεν έχουμε προσωπικό. Εγώ φταίω.
1: Τρελό, δεν μην είναι δυνατόν.
0: Δηλαδή, σκέψου, τερμάτισα αυτό το. Για όσους ξέρετε, αυτό το Novoville, πώς λέγεται, που ουσιαστικά μπορεί να το έχουν όλοι, αλλά πηγαίνει το έτοιμά σου στον κάθε Δήμο που υπάγεσαι.
1: Ναι.
0: Το τερμάτισα. Εγώ δηλαδή του Πειραιά το τερμάτισα. Έφτασα στο σημείο που είπανε θα του στείλουμε μήνυμα ότι δεν έχουμε κόσμο. Ναι.
1: Για τα παρκαρισμένα.
0: Όχι τα παρκαρισμένα,
1: γιατί
0: έτσι. Ναι, για τα παρκαρισμένα, όχι και καλά γιατί είναι.
1: Παράνομα, τα παράνομα παρκαρισμένα.
0: Τα πάνω στο πεζοδρόμιο.
1: Πάνω στο πεζοδρόμιο. Ήταν λοιπόν ο Στάθης Χριστοφορίδης, έκανε παιδί, ανακάλυψε την πυρίτιδα πόσο δύσκολο είναι, ενώ πιο πριν δεν είχε τέτοια θέματα με τα καρότσια.
0: Εντάξει, καλή αργά παραποτέ.
1: Λοιπόν, και άρχισα τις καταγγελίες. Και κάποια στιγμή τώρα φαντάζομαι τώρα το δημόσιο υπάλληλο εκεί πέρα στο Δήμο. Α, μαν, πάλι αυτό ο Στάθης ο Χριστοφορίδης. Να πάει. Να σου πω κάτι. Αυτό έχω την εντύπωση ότι κάνει και εκπομπή. Μη μα βγάλει. Έχει δίκιο. Θα του στείλω ένα ευγενικό ότι δεν έχουμε κόσμο.
0: Όχι μόνο. Ναι, αλλά κάνουμε και περιπολία.
1: Κάνουμε και περιπολία. Ναι, θα του πω και μια ότι κάνουμε περιπολία.
0: Όταν έχουμε κόσμο.
1: Και σταμάτα! Αυτό.
0: Να μου πει άλλο. Έχει τερματίσει άλλο application του κράτου. Είτε είναι του Δήμου, είτε είναι, ξέρω εγώ, τη κεντρική κυβέρνηση. Όχι.
1: Α, έτσι.
0: Μόνο εγώ το τερμάτισα.
1: Πρωτοπόρο.
0: Έχει άλλο προσωπικό μήνυμα. Μη μα ξαναστείλετε μήνυμα για καταγγελία.
1: Όχι.
0: Έτσι. Φέτος θα εξαντλήσω το My Coast.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Κάντω. My Coast. Σιγά μου, σε πόσες παραλίες θα πας?
0: Θα αγοράσω drone και θα πηγαίνω. Θα πηγαίνω, θα παρκάρω στη Βάρκιζα και θα πιάνω όλη τη Ριβιέρα. Μετά θα πηγαίνω, ξέρω εγώ, Πελοπόννησο, θα πιάνω όλη την Ηλία εκεί και μεγάλες παραλίες. Μη στεναχωριέσαι, έχω σχέδιο. Έχω σχέδιο. Λοιπόν, this is the life, Amy McDonald, και επιστρέφουμε γιατί έχεις και ένα θέμα το οποίο τώρα το κάψαμε. Θα το πούμε σε λίγο. Εντάξει.

0: Here comes the rain again. Eurythmics στο Easy Breakfast, 8 και 24 πρώτα λεπτά. Πρωινό Τρίτης με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη. Εδώ είμαστε.
1: Και σε πάω σε ένα viral βίντεο από την Αλαμπάμα. Που δείχνει καταρχές. Δείχνει πως ο κόσμος είναι έτοιμος για τσαμπουκά, αλλά και τη δύναμη των social media. Έχουμε λοιπόν ένα μπαμπά με δύο κορούλες που σε έναν σταθμό που βάζουν βενζίνη πάει στις τουαλέτες τα κοριτσάκια του. Στην τουαλέτα. Τα κοριτσάκια του στις γυναικείες τουαλέτες, διότι τα παιδιά πάνε με βάση το φύλλο το δικό τους, όχι με βάση το φύλλο του γονέα. Και είναι ένας τύπος.
0: Αμερικάνος. Και security, και τι είναι αυτός. Υπεύθυνος του χώρου, κάτι είναι. Αυτός που...
1: Πελάτης είναι αυτός, η κυρία είναι η υπεύθυνη.
0: Α, ναι, έχεις δίκιο. Δεν το θυμάμαι, ούτε πριν τις 4 μέρες.
1: Μάλιστα. Πού είναι ένας κύριος ο οποίος παίρνει την αστυνομία τηλέφωνο για να καταγγείλει τον άνθρωπο ότι είμαι εγώ εδώ πέρα και η γυναίκα μου μπήκε στις τουαλέτες και υπάρχει ένας άντρας με δύο μικρά κοριτσάκια που αυτή τη στιγμή πλένουν τα χέρια τους και λέτε να κάνετε κάτι.
0: Καθυστερεί η γυναίκα του να πάει στην τουαλέτα επειδή είναι ο άντρας μέσα και τα παιδάκια πλένουν τα χέρια τους.
1: Ναι. Και είναι και η υπεύθυνη καταστήματος, η οποία κάποια στιγμή κλείνει την πόρτα στον τύπο. Και λέει, ζητάει συγγνώμη από τα κοριτσάκια, γιατί φοβηθήκανε τα κοριτσάκια από τις φωνές. Αυτό που δεν διάβασες φυσικά εσύ, γιατί δεν ασχολήθηκες, ναι, είναι ότι η αστυνομία, όχι τελικά μόνο είπε στον πατέρα ότι δεν έχει κάνει τίποτα κακό, δηλαδή δεν κινήθηκε νομικά, δεν κινήθηκε δηλαδή να πάει στον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος πήρε την αστυνομία και ήταν όλος αυτός, απολύθηκε από την εταιρεία του. Αυτό δεν το ξέρεις.
0: Όχι, δεν το ξέρω αυτό.
1: Μπράβο. Απολύθηκε από την εταιρεία που εργαζόταν, γιατί ακριβώς έγινε τόσο viral το βίντεο. Ο μπαμπάς εντωμεταξύ είναι εξαιρετικός, διότι έχει τρομερή ψυχραιμία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν υψώνει καθόλου τον τόνο της φωνής του, δεν μπαίνει καθόλου σε αντιδικία μαζί του, δεν πάει να τσακωθεί. Είναι κανονικά. Μιλάει στα παιδάκια του, πλύνει τα χεράκια σου.
0: Ναι, γιατί βλέπει και τα παιδιά του ότι έχουν ψηλό αναστατωθεί. Οπότε
1: ναι,
0: προσπαθεί...
1: αλλά δεν είναι. Δεν είναι εύκολο αυτό που κάνει ο μπαμπάς.
0: Καθόλου εύκολο δεν είναι.
1: Να διατηρήσει την ψυχραιμία και να μην του πει ακριβώς επειδή βλέπει ότι τα παιδιά σου έχουν ταραχτεί, να μην πει και εσύ σε αυτό το mood, δηλαδή να μην πάρει την ψυχολογία του και να μην.
0: Και μένει ατάραχος και μέσα στην τουαλέτα όση ώρα μιλάει αυτό, αλλά και βγαίνοντας ρωτάει πολύ ευγενικά ο πατέρας, μπορώ να φύγω ή να περιμένω εδώ την αστυνομία. Και του λέει αφού έχω το πει, εντάξει, λέει θα περιμένω.
1: Οπότε λοιπόν, ο τύπος, επειδή έγινε viral το βίντεο, η εταιρεία με την οποία συνεργαζόταν εξέδωσε ανακοίνωση ότι ο συγκεκριμένος κύριος δεν συνεργάζεται μαζί μας, γιατί οι ιδέες του δεν αφορούν αυτή την νοοτροπία της επιχείρησης κτλ. Συγκλονιστικό πάντως, έτσι.
0: Συγκλονιστικό.
1: Τώρα,
0: μακάρι βέβαια η εταιρεία.
1: Αυτό, δηλαδή, τώρα,
0: ότι... ναι, η εταιρεία που, στην οποία εργάζεται ο κύριος να έχει την ίδια αντιμετώπιση, αν παράδειγμα ο πατέρας χωρίς να έχει έρθει, χωρίς να έχει γίνει viral το βίντεο, αν παράδειγμα ο πατέρας είχε ενημερώσει την εταιρεία που τραβούσε το βίντεο ότι ο υπάλληλός σας φέρθηκε έτσι σε μένα και στις κόρες μου, έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα και δεν
1: χωρίς
0: το έκανε
1: το viral,
0: χωρίς το viral, έτσι.
1: Δεν έχει σημασία, Βρεστάθμος. Εντάξει. Okay. Αλλά σημασία έχει ότι στην πραγματικότητα ο νόμος του σύμπαντος είναι δράση-αντίδραση.
0: Ναι,
1: δηλαδή, κάποια στιγμή, αν κάνεις μία δράση, θα υπάρξει μία αντίδραση. Πώς όμως και αυτός ο άνθρωπος, παιδί μου, τι νεύρα έτσι τώρα, δηλαδή, επειδή καθυστερούσε η γυναίκα του, και γιατί να μην μπει η γυναίκα του στην τουαλέτα, δηλαδή, αφού ο άνθρωπος ήταν στον κοινόχρηστο χώρο και πλένει τα χεράκια. Δηλαδή, όλα σε αυτές οι πεπιθήσεις. Όλα καλά για τον μπαμπά και τα παιδάκια του.
0: Πάμε σε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα σε λίγο. Έχουμε πρώτο Pay Your Bill σε λίγο στο Easy Breakfast.
2: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς. Plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα.
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
13: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
14: Α4 τα περιπολικό.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
16: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
17: Green.
16: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
19: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
20: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
19: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
21: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
19: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
22: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
19: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
23: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
19: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
24: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
19: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
25: Έλα, πού είσαι?
26: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
25: Ωραία. Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
26: Έλα εδώ, δεξιά!
25: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
26: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
25: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
26: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
25: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
27: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

0: Easy Breakfast, 8 και 33 πρώτα λεπτά. Max Store στην παρέα μας, διότι πρέπει να είσαι σωστά εξοπλισμένος για την παραλία. Να έχεις πάρει ομπρέλες.
1: Άκουτα εσύ τώρα.
0: Τέντες, ξαπλώστρες, ψυγεία, πετσέτες, σαπ, μάσκες, βατραχοπέδιλα, φουσκωτά κτλ. Και όλα αυτά τα βρίσκεις στα Max Stores και online στο maxstores.gr που έχουν και τεράστια ποικιλία και τρομερή σχέση ποιότητας τιμής και τα υπόλοιπα βεβαίως τα αναλαμβάνει η θάλασσα. Οπότε μη σκας, καλοκαίρι. Στα Max.
1: Τι τραβάτε και εσύ γονείς, τι κουβαλάτε, για
0: στα
1: την παραλία.
0: Max. Και όχι στο αμάξ, ε.
1: Τι κουβαλάτε, λέω, για την παραλία. Εδώ κουβαλάω εγώ για το σκύλο, δεν θα κουβαλάτε εσείς για τα παιδιά.
0: Και καλά, ρε παιδί μου, τα, όλα αυτά που προανέφερα, τέντες, αυτά όλα ωφελούμαστε κι εμείς. Δηλαδή τα ψυγεία, έχουμε τα πράγματά μας κι εμείς, τη σκέτη να απολαμβάνουμε κι εμείς.
1: Καλά, εντάξει. Εσύ θα μπορούσε να πας και σε ένα δεντράκι. Όταν έχεις παιδί, είναι μεγαλύτερο, ρε παιδί μου. Είναι το ψυγείο. Μπορεί και να μην έπαιρνες ψυγείο για σένα. Αλλά το παιδιό σου δεν θα το έχει ένα φρουτάκι.
0: Δεν κατάλαβα. Τι κορακιάσω εγώ, δηλαδή. Παθαφυδάτωση εγώ. Δεν κατάλαβα. Δεν θέλω εγώ ενυδάτωση.
1: Ναι,
0: παιδί δεν είμαι κι εγώ.
1: Α, μην το συζητάς.
0: Τα άλλα είναι τα κουβαδό, φορτηγό, τσουγκράνο. Αυτά όλα. Δηλαδή, λες και θα χτίσουμε το νέο μόλ, ας πούμε, στην παραλία.
1: Αφαίρετο. Το οποίο μετά θα γκρεμιστεί.
0: Αυξημένη κυκλοφορία στο Κηφισό, στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και περίπου τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τη Λίμνη Κομουνδούρου, στο ρεύμα εισόδου κατά διαστήματα από το Περιστέρι προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Η Κηφισία στην άνοδο κατά διαστήματα από το Νέο Ψυχικό προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι, στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς την Πανόρμου και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η Μεσογείο στην κάθοδο από το σταθμό νομισματοκοπείο κατά διαστήματα μέχρι και το Ρίκος Ντινάνη, η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Ημιτού προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, συγκρούς στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο, Πειραιώς στο κομμάτι από τη Χαμοστέρνας προς την πλατεία Ομονίας, ο Καρέας από την Ηλιούπολη προς Βύρωνα, η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη και αρκετή κίνηση στο κομμάτι Μοσχάτο Νέο Φάληρο και από εκεί προς το λιμάνι του Πειραιά. Επόμενη ενημέρωση μετά το δελτίο των 9.
1: Υπενθύμηση στην εύκολη ερώτηση είναι ο 4 στους 10. Εκνευρίζονται με άνθρωπο του περιβάλλοντός τους όταν συμβαίνει αυτό.
0: Ναι, εξαιτίας αυτού, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για την αργοπορία στο ραντεβού. Από ό,τι φαίνεται, ενοχλεί πάρα πολλούς και πολύ σωστά θα σας ενοχλεί, διότι είναι σπαστικό εδώ που τα λέμε. Καλό είναι να είμαστε στην ώρα μας. Γιατί βρίζουνε για το ροχαλιτό επίσης πολλά μηνύματα, επειδή αποκάλυψαν μυστικό, επειδή αποκάλυψαν ή δείξανε κάπου φωτογραφία που εσύ δεν ήθελες, επειδή μας άνετα μιλάνε. Δεν τους ακούν όταν μιλάνε, βλέπουν το κινητό τους όταν ο άλλος μιλάει, γιατί δεν εγκρίνουν τη σχέση τους κτλ. Κανείς δεν έχει ούτε καν προσεγγίσει τη σωστή απάντηση. 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Όταν ξαναλείψω, βοήθησε.
1: Λοιπόν, αφού δεν δίνουμε βοήθεια.
0: 4 στους 10. Πότε δώσαμε μωρέ βοήθεια, τα παλιά τα χρόνια, τον καιρό εκείνο που λένε και στην εκκλησία.
1: Γιατί εκνευρίζεσαι, ρε παιδάκι.
0: Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. 4 στους 10. Εκνευρίζονται, έχουν εκνευριστεί με άτομο του περιβάλλοντος τους εξαιτίας αυτού. 6-9-81-9-7-2-9-7-2 το Viber και τα μηνύματά σας. Η απάντηση 10-5 στον αέρα του Easy Breakfast και μετά το τέλος της εκπομπής. Συνήθως, χθες για παράδειγμα, όχι, γιατί δεν την έστειλα εγώ ποτέ, δεν την έστειλες και στα social media.
1: Α, ναι, μωρέ.
0: Στον Instagram λογαριασμό.
1: Δεν μου το πες.
0: Του Easy97,2 με story. Μαζί με την απάντησή της.
1: Δεν μου το πες.
0: Εγώ φταίω, παιδί μου. Είπα τίποτα. Είπα τίποτα.
1: Ούτε μου τη ζήτησε και κανένας. Άμα μου τη ζητούσαν, θα το έλεγα.
0: Άρα ουσιαστικά φταίνε όλοι οι υπόλοιποι εκτός από σένα. Μάλιστα.
1: Γιατί δεν παρακολουθούν την εκπομπή.
0: Bad Dreams, Teddy Swims και σε λίγο το πρώτο Pay Your Bills για σήμερα.

0: πήρανε θάρρος, 2-3 και στείλα μήνυμα. Υπάρχει ένα μήνυμα που λέει η Μαρία άψογη χθες. Αλλά από τη Μαρία είναι και αυτό.
1: Από Μαρία, όχι από εμένα τη Μαρία, ότι έστειλα φαντάζεσαι να στείλω μόνη μου εγώ. Άψογο το μαράκι χθες, καταπληκτικό και έβαζε και ωραία μουσική.
0: Λοιπόν,
1: πες το άλλο που λέει ότι η Μαρία μας λέει καλημέρα με καρδούλα.
0: Όντως η Μαρία λέει, μας λέει καλημέρα με καρδούλα. Έστειλα και εγώ μια καρδούλα.
1: Εντάξει,
0: δεν το έχω αυτό το επικοινωνιακό, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Πάντως, εγώ λέει ένα άλλο μήνυμα χθες. Κατάλαβα πριν πει η Μαρία ότι λείπεις. Ότι θα είναι μόνη.
1: Και από ο Στάθης.
0: Από τον τόνο της φωνής.
1: Και ο Στάθης κάνει άρε Μαρία, γιατί σου λέει τώρα θα, θα ήταν στεναχωρημένο το μαράκι.
0: Όταν είναι μόνη, της μιλάει γλυκά και με λιστάλαχτα. Όταν είναι μαζί σου, τσαμπουκά.
1: Μου αυτό... τη βιδώνεις, ρε! Μου τη βιδώνεις! Σε βλέπω και εκνευρίζομαι.
0: Αυτό λέει μου αρέσει πιο πολύ. Δεν σε θέλουμε λιστάλαχτη. Σε θέλουν έτσι, όμως. Να τη βιδώνω.
1: Τον βλέπω και γίνω μετάφρος.
0: Μου τη δίνεις.
1: Μου τη δίνεις.
0: Μου τη δίνεις. Pay your bills. Πάμε να πληρώσουμε τον πρώτο λογαριασμό. Χθες τι έγινε, τα δώσαμε.
1: Τίποτα. Όλα τα κοριτσάκια, γιατί δύο κορίτσια είχα, φύγανε, εξαφανιστήκανε. Ναι, ναι. Δεν είναι εδώ ο γήπας. Φύγαμε. Δεν είναι ο Ερωτήλης, ο Δον Ζουάν της Χαλκιδικής.
0: Σε ποιο νοσοκομείο να πάμε να του κάνουμε μια ενδοφλέβεια.
1: Μπράβο, ακριβώς. Κυριακή, η πρώτη κληροφύσα, ναι, σήμερα. Με κινητό που τελειώνει σε 771 η Κυριακή στο soundist.gr κάθετος easy972 και στην κατηγορία Pay Your Bills. Είχε επισυνάψει ένα λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας αξίας 95 και 65. 95 ευρώ 65 λεπτά. Κυριακή μου, λοιπόν, με κινητό που τελειώνει σε 771, θα σου πληρώσουμε το 95 και 65, αυτό το ποσό. Αρκεί και εσύ, βέβαια.
0: Να μας πάρεις ένα τηλέφωνο εντός 10 λεπτού.
1: Και το Στάθη τώρα.
0: Μέχρι τις 8:52 Κυριακή μου, με κινητό που τελειώνει σε 771. Σε περιμένουμε, λοιπόν, στο 2-10-68-42-220. Σε περιμένουν για την ακρίβεια, όπως είπε και η Μαρία, 95 ευρώ και 65 λεπτά. 2-10-68-42-220. Για 10 λεπτά η γραμμή είναι ανοιχτή για σένα.

0: Killing Me Softly, η Fuji στο Easy Breakfast, 9 παρα 10 με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τουρκία θα σε πάω, αλλά μέσω Τουρκίας θα σε πάω και λίγο Καστέλα. Ζήτησε διαζύγιο επειδή η σύζυγός του φέρεται να του έκανε εξώρια θανάτου. Δέσποινα είναι αυτή.
1: Ναι, για πες.
0: Αυτός λοιπόν, ο σύζυγος, κάποια στιγμή βλέπει τη σύζυγό του να κόβει τα μαλλιά της μέσα στο σπίτι. Της λέει, τι κάνεις, γιατί κόβεις τα μαλλιά? Του λέει, αυτή θα κάνω μια τελετουργία για να σου προκαλέσω ασθένεια.
1: Συγγνώμη, θα σε πάω μια Καστέλα. Έχει κοντίνο το μαλάκι της Δέσποινας, έτσι.
0: Θα σου κάνω λέει μια τελετουργία για να σου προκαλέσω ασθένεια και θάνατο.
1: Τέλειο.
0: Αυτός λοιπόν ανησύχησε.
1: Ωραίο.
0: Εντάξει, ανησύχησε. Μια μικρή ανησυχία.
1: Ναι, σου λέει κάτσε μπάσκε.
0: Σου λέει, ας ψάξω λίγο το σπίτι. Τώρα, εγώ το δικό μου σπίτι, καταλαβαίνεις, με όλα τα παιχνίδια έξω και όλα αυτά, πού να βρω τα αποδεικτικά στοιχεία.
1: Έχει πάθες, παιδί μου, γάστε τέτοια και άλλη έχει κόψει το μαλλί. Τέλος.
0: Κατέθεσε.
1: Άισε να το σκέφτεται.
0: Αυτός λοιπόν βρίσκει λέει, πολλά φυλαχτά κρυμμένα σε διάφορα σημεία του σπιτιού, τα οποία τα θεωρεί μέρος της υποτιθέμενης τελετουργίας. Ανακαλύπτει ταυτόχρονα πως η σύζυγός του διατηρεί εξωσυζυγική σχέση.
1: Ορίστε, να το!
0: Έτσι προχωράει στην κατάθεση διαζυγίου.
1: Α, ποτέ εσύ δεν το κάνεις αυτό.
0: Και καταθέτει
1: μας έχει οικογένεια.
0: Τα φυλαχτά ως αποδεικτικά στοιχεία. Αυτή αρνείται κάθε κατηγορία περί μαγείας. Το δικαστήριο αναθέτει σε ειδικό πραγματογνώμονα.
1: Ναι.
0: Θα υπάρχουν και αυτοί. Να εξετάσει τα φυλαχτά. Αυτός παίρνει έναν ημάμι.
1: Δικό του άνθρωπο.
0: Για να ερμηνεύσει. Γιατί τα φυλαχτά γράφαν και κάτι
1: έχουν
0: πράγματα.
1: Κείμενα,
0: ναι, έχουν κείμενα. Σου λέει πρέπει ο ημάμις να μπορέσει να τα διαβάσει, ο οποίος δεν καταφέρνει να λύσει, να διαβάσει δηλαδή όλα τα
1: φυλαχτά.
0: Όλα τα φυλαχτά. Λοιπόν, και τελικά το δικαστήριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι και οι δύο σύζυγοι συνέβαλαν στην κατάρρευση του γάμου. Τώρα ο άντρας που εμπλέκεται σε αυτό, ο άνθρωπος δηλαδή, η γυναίκα είχε εξωσυζυγική σχέση.
1: Ναι, σύμφωνα με αυτόν. Ζήτησε αποζημίωση όμως αυτός.
0: Κάτσε ρε φίλε, η γυναίκα ανακάλυψε ότι είχε εξωσυζυγική σχέση. Βρήκε φυλαχτά. Της ρωτάει γιατί κόβεις το μαλλί και της λέει να σε πεθάνω.
1: Την πήρε την αποζημίωση.
0: Όχι, γιατί το δικαστήριο.
1: Λάδι θα βγει, Δεσποινούλα μου.
0: Απέριψε τα αιτήματα και των δύο.
1: Μάλιστα.
0: Επικύρωσε το διαζύγιο. Και δεν επιδίκασε χρηματική αποζημίωση σε κανέναν από τους δύο.
1: Δέσποινα!
0: Τι Δέσποινα, ρε, σου λέω, με έχει πάει με άλλον, έτσι.
1: Αν με ακούς τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Έχω βρει τα φυλαχτά του
1: μαύρα. Είναι ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα, προχώρα. Τι. Α, όχι άλλες δραστηριότητες όμως, γιατί εγώ αισθάνομαι μοναξιά. Κάτι μα, λίγο πιο. Να, ή πιο δραστικό.
0: Πιο γρήγορο αυτό πήγες να πεις. Κάτι λίγο πιο γρήγορο.
1: Ή πιο δραστικό. Ναι. Ή τέλος πάντων, διαζύγιο κατευθείαν. Ωραία, εντάξει. Εντάξει, ναι, την έπιασε με εξωσυζύγηση. Συμβαίνουν αυτά. Την έπιασε να κόβει και τα μαλλιά και να του προκαλεί αρρώστια. Συμβαίνει αυτό. Επέζησε. Τι δεν θέλει.
0: Βρήκε δύο φυλαχτά τώρα. Και τι είναι τα φυλαχτά. Δεν είναι φύλλα τα φυλαχτά.
1: Λοιπόν.
0: Εντάξει. Χθες. Μια χαρά.
1: Που έλειπες.
0: Ναι.
1: Λέω, τι διαφορά έχει το κουνούπι από το Στάθη Χριστοφορίδη.
0: Ναι.
1: Το κουνούπι λέει μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Σε 1,5 λεπτό. Ενώ εσύ είπα ότι ρουφάς το αίμα του αλουνού σιγά σιγά σιγά.
0: Ναι, ναι, αργά αργά. Σε 6 χρόνια.
1: Βαζανιστικά.
0: Και ακόμη δεν έχει τελειώσει.
1: Ένα κουνούπι λοιπόν.
0: Πάει και 7η.
1: Ένα κουνούπι λοιπόν μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Φυσικά δεν μιλάμε για το δικό σου αιματάκι. Γιατί εσύ κλασικά επιλέγεις ρεπέλ σπρέι που κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι από τη Unifarma.
0: Τέτοια χαριτωμένα λες χθες.
1: Ναι.
0: Δελτίο ειδήσεων Άντζελα Πασχοπούλου και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα αμέσως μετά.
2: Ο Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2 απόγευμα Τετάρτης 8 Ιουλίου. Μπες στο soundis.gr, δηλώσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία On Board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
6: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Easy News.
2: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα ΑΤΕΠΗ με τα δύο αιτήματα που επέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας. Ζητούν οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση των συνεδριάσεων και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων συνεχίζονται. Σήμερα εξετάζονται στα γαλλικά. Σεισμός μέγεθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:05 το πρωί στην Εύβοια, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αττική. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ζητά να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση για τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, κάνοντας έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση της έντασης και έναρξη ουσιαστικού διαλόγου. Σε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν αύριο εργαζομένοι στον επισητισμό τουρισμό. Σε διάφορα σημεία της χώρας θα πραγματοποιηθούν απεργιακές συγκεντρώσεις, ενώ στην Αθήνα η συγκέντρωση θα γίνει στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διεξαχθούν σήμερα σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου 10, 6 και 1 χιλιόμετρου Special Olympics. Η Τεχεράνη θέλει να διατηρήσει τον έλεγχο στα στενά του ορμού παρά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον πως προχωρά σε αναστολή κάποιων από τις κυρώσεις της, ειδικά στο πετρέλαιο. Ο γιος των David και Victoria Beckham, ο Ρωμαίο Μπέκαμ, κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στην ταινία Fort Love. Ο 22χρονος παίζει σε ένα ρομαντικό δράμα με φόντο το τένις και στο cast των ηθοποιών συμμετέχει η Κατρίν Ντενεύ.
1: Easy Sports.
2: Η Γαλλία επικράτησε 3-0 του Ιράκ και πέρασε στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Νορβηγία νίκησε με 3-2 τη Σενεγάλη και πέρασε επίσης στους 32 της διοργάνωσης. Η Αλγερία νίκησε με 2-1 την Ιορδανία στη δεύτερη αγωνιστική του 1ου ομίλου του Μουντιάλ. Στις 8 το βράδυ παίζουν Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν και στις 11 Αγγλία-Γκάνα.
1: Easy weather.
2: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διεύθυνσης 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 33 και στα ανατολικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Καλά είμαστε, 2 λεπτά μετά τις 9 πρωινό Τρίτης, κανονικά στη θέση μας μέχρι τις 10, με κίνηση στην Αθήνα στη θέση της, στον Κηφισό στην άνοδο από τα Κτέλ και πάνω προς την Αχαρνών, στην κάθοδο από το ύψος της Μεταμόρφωσης κατά διαστήματα μέχρι και χαμηλά στη Λεωφόρο Αθηνών, η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τουλάχιστον τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισία στην άνοδο έχει κίνηση από το νέο ψυχικό ανεβαίνοντας προς την Παλαιολόγου, εδώ ψηλά στον παράδεισο Μαρουσίου, και στην κάθοδο από το νέο ψυχικό προς την Πανόρμου και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η Μεσογείο στην κάθοδο από το σταθμό νομισματοκοπίου και κάτω κατά διαστήματα μέχρι και τους Αμπελόκηπους. Η Αλίμου Κατεχάκη από την περιφερειακή Μητού κατά διαστήματα επίσης μέχρι και τη Λεωφόρο Μεσογείων. Στο κέντρο η Σταδίου σχεδόν σε όλο της το μήκος. Η Πειραιός, Παναγίτης Αλδάρη από την Τεχνόπολη προς την πλατεία Αμμονίας. Η Μάρνη, η Βασιλίση Σοφίας προς το Σύνταγμα. Καλλιρόη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Συγκρού στην άνοδο, αλλά και η Χαμοστέρνας για όσους κινούνται από την Κωνσταντινούπολη προς την Καλλιθέα. Και λίγο νωρίτερα η Άντζελα Πασχοπούλου. Σήμερα στην Καλλιθέα έχει αγώνες δρόμου. Έχετε το υπόψη, διότι θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αργότερα. Η Λιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη, στο παραλιακό μέτωπο κυρίως το ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο και Νέο Φάλιρο τα περισσότερα προβλήματα. Στον Πειραιά η Ακτή Ποσειδώνος, η Κόνωνος, η Αλιπέδου και η 34ου Συντάγματος Πεζικού είναι η πιο επιβαρημένη δρόμη αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά. Μιλώντας για Πειραιά, σε λίγο έχουμε και διαγωνισμό με την Σίτζετς.
4: Βέβαια.
3: Και όχι μόνο από Πειραιά, γιατί η Σίτζετς φεύγει και από Μαντούδη Ευβοίας, φεύγει και από Ραφίνα.
4: Έτσι ακριβώς. Θα πάτε 50 προορισμούς στο Αιγαίο.
3: Όχι σε όλους, όπως σας όπου θέλετε.
4: Ναι. Και σκεφτόμουν τώρα το εξωτερικό που γίνεται χαμός. Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία. Στη Γαλλία λέει είναι σε κόκκινο συναγερμό 49 από τα 96 γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.
3: Και έχουν και αρκετές απώλειες ανθρώπινης ζωής.
4: 2.700 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα είτε έκλεισαν είτε λειτουργήσαν με το προπτωμένο. Έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Τους βλέπεις όλους δίπλα στο Σικουάνα εκεί πέρα, στον πύργο του Άιφελ. Και πάλι καλά που τον καθαρίσανε. Έτσι όπως τον καθαρίσανε, παρόλο που βγαίνανε αυτοί από τους Ολυμπιακούς αγώνες με λέπια. Αλλά τέλος πάντων, αν μη τι άλλο έχεις να διαλέξεις τώρα. Τα λέπια.
3: Τουλάχιστον βγαίνανε. Έτσι. Εντάξει, βγήκες με λέπια, αλλά βγήκες.
4: Ναι,
3: παλιά
4: ναι,
3: δεν έβγαινες.
4: Ναι, ναι, ναι, παλιά δεν έβγαινες.
3: Δεν έβγαινες. Δες το θετικά. Ο γείτονάς μου από πάνω που είναι Γάλλος, χθες συναντηθήκαμε, έφευγε χθες το απόγευμα.
4: Ναι.
3: Γιατί επέστρεφε λόγω δουλειά στο Παρίσι. Λέω, πού θα πας. Μου λέει, εντάξει, μου λέει, την αντέχω τη ζεστή. Λέω, έχετε air condition. Μου λέει, κανένα σπίτι δεν έχει air condition. Μόνο τα ξενοδοχεία έχουν air condition. Λέω,
5: Εντάξει, μου λέει, θα δούμε. Έτσι θα δούμε. Κάτσε εδώ, το αεράκι, Πειραιάς εδώ. Δεν μπορούσε, βέβαια, θα το γύρισε.
4: Τι να κάνει. Εντάξει, κοίτα, αυτό μπορεί όμως να έχει συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα με αυτό το, θυμάσαι, το πείραμα του βραστού βατράχου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι επειδή ούτως ή άλλως αυτό συμβαίνει σε αυτές τις χώρες, στη Γαλλία, α πούμε, συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, σιγά-σιγά,
5: ναι,
4: συνηθίζουμε, ναι, αυτή τη ζέστη.
5: Τι να σου πω τώρα.
4: Τι να σου πω τώρα, εντάξει, ας ελπίσουμε ότι θα γυρίσει.
5: Και Ελβετία, υψηλές θερμοκρασίες.
4: Ναι, ναι,
5: καλά,
4: ναι,
5: Ισπανία,
4: ναι,
5: δεν το συζητάμε. Χαμός.
4: Και Γαλλία και Πορτογαλία.
5: Ζερμέν,
4: καλά είμαστε εμείς.
5: Τζάκσον. Καλά εμείς φέτος.
4: Είμαστε όνειρο, αλλά φοβάμαι τώρα στις διακοπές που θα πάμε στις Αυστριακές εκεί πέρα Άλπης, ότι επειδή θα πας και εσύ καντεμόσαυρε, φέτος θα πιάσει 40. Να σου.
5: Να σου τι. Πες το ρε άνθρωπε, πες το να γιώ.
4: Α, να έχουμε και, να έχουμε και σουρού πρόστιμο και από μένα. Μόνο από σένα θα έχουμε. Καλά, εμείς θα πάμε στις λίμνες, θα πάμε σε πάρα πολλές λίμνες. Οπότε θα κάνουμε μπάνιο στις λίμνες. Γιατί τι έχει, θα βγούμε και από εκεί με λέπια, δεν βαριέσαι. Θα γυρίσω αγνώριστη την 7η χρονιά.
5: Αν γυρίσεις.
4: Αν γυρίσω.

0: Η Natalie Imbruglia και το Thorns τονίζει βεβαίως με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 9 και 13 πρώτα λεπτά πρωινό Τρίτης, 23 Ιουνίου. Λέγαμε και νωρίτερα, σήμερα συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Ναι.
0: Η Μαρία είναι εκστασιασμένη με, με αυτή τη φωτογραφία που λέει ότι αν σε τσιμπούσε λαγοκέφαλος επί Ανδρέα Παπανδρέου έπαιρνε σύνταξη.
1: Ναι.
0: Το έχει πει δύο φορές στην εκπομπή, το έχει στείλει και μήνυμα σε μένα τα ξημερώματα. Και να απλώς να σε ενημερώσω, επειδή είσαι και από τους πράσινοφρουρούς που λέγανε παλιά, που έχεις πάει στο Καστρί δηλαδή να γιορτάσεις.
1: Βεβαίως, 8 χρονών ήμουνα τότε.
0: Ναι, στο Καλέτζι Αχαΐας λοιπόν σήμερα, εκεί η τόπο καταγωγής.
1: Καλέτζι Αχαΐας, κάτσε να το μπουκλάρω.
0: Δες πόση ώρα είναι. Υπάρχουν εκδηλώσεις σήμερα Τετάρτη. Θα υπάρχει αφιερωματικό βίντεο και μετά.
1: Ευλογημένο τόπο. Ανάμεσα στα έλατα. 843 μέτρα ύψος.
0: 49
1: χιλιόμετρα από την Πάτρα. Το έχουν κάνει και άγαλμα του χρυσού μου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι. Πάρα πολύ. Έχει. Τι ωραίο ευλογημένο τόπο. Ευλογημένο.
0: Έχει εκδηλώσει. Λοιπόν, πάμε για να σα στείλουμε. Όχι στο Καλέτζι Αχαΐας, αλλά σε όποιο μέρος του Αιγαίου θέλετε που πηγαίνει η SeaJets, η οποία SeaJets βεβαίως.
1: Για θαλάσσεις.
0: Έχει το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως, σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Σίγουρα κάποιος θα σας βολέψει. Μιλώντας για βόλεμα, έχει πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια η SeaJets, την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά η Ραφίνα. 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο, 3 δρομολόγια για Σύρο, όπως είπαμε, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση από την SeaJets.
1: Και εσείς διεκδικείτε ένα διπλό εισιτήριο για οποιονδήποτε προορισμό αγαπάτε μέσω της SeaJets, γράφοντας SeaJets στο Viber του σταθμού 6981-972-972. 6981-972-972. 6981-972-972.
0: Τώρα φούντωσες με τον Ανδρέα τώρα.
1: Γράφοντας SeaJets.
0: Νικητής νικήτρια θα ενημερωθεί με μήνυμα στο κινητό του ή το κινητό της.
1: Έχει και μουσείο Παπανδρέου, άμα θες να ξέρεις, έτσι. Α, και του, Γεωργίου. Α, νομίζω το Γεώργιο Παπανδρέου έχουν.
0: Άγαλμα.
1: Ναι, ρε, εσύ. τι ατασταλία είναι αυτή, τι έλλειψη, τι παράληψη. Ναι, είναι ο Γεώργιος.
0: Θα κόψω το τραγούδι.

0: Η Maroon 5 και εντάξει, το This Love. Έχω φάει τέτοιο θα το
1: γκρίνια.
0: Πω, τέτοιο πρίξιμο 3 λεπτά, γιατί στο Καλέτζι Αχαΐας έχουν το άγαλμα του Γεώργιου Παπανδρέου.
1: Βεβαίως,
0: του μπαμπά.
1: Και το μουσείο, λέει, περιλαμβάνει ενθυμήματα του Γεώργιου Παπανδρέου, μεταξύ άλλων έπιπλα καθιστικού, γραφείου, ένα κοστούμι του, πολλές φωτογραφίες με στιγμή.
0: Και τι παράληψη.
1: Πού είναι ο Αντρέας? Στον Αντρέα, καταρχάς, θα μπορούσαμε να βάλουμε και μπομπονιέρα.
0: Δεν είναι Βόρεια Κορέα το Καλέτζι, να βάζουμε όλη την οικογένεια Παπανδρέου και να υπάρχουν και όρια. Αν πας στο Καλέτζι να φωτογραφίσεις τους ηγέτες ολόκληρους, όπως στη Βόρεια Κορέα.
1: Μα βάλα τον Αντριάντα του Γεώργιου. Χρυσοστό.
0: Ωραία, βάλα τον Γεώργιου. Τι να κάνω.
1: Δίπλα δεν μπορούσαν να βάλουν και το Γιώκα. Ας κάνουν ένα μικρό αγαλάκι.
0: Να βάλω και τον Εγκόνο, άμα είναι. Αυτό σου λέω.
1: Και να βάλω και τη Μαργαρίτα. Τον Γιώργιο Παπανδρέου, πώς θα βάλουν τη Μαργαρίτα δίπλα στη Δήμητρα? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Βλέπεις, γι' αυτό λοιπόν.
1: Ενώ θέλω να πω, βάλουν τώρα, βάλαν τον Γεώργιο να χαιράεται κανονικά προς τα έξω. Άλλο ήταν το χαιρετισμό ο έτσι που έκανε ο δικό μου.
0: Πόσες πλατείες έχει το Καλέτζι? Μήπως βάλουν τον Ανδρέα σε άλλη πλατεία?
1: Δεν γίνεται, τσακωμένοι ήταν, ή δεν μπορεί να του βάλει τσακωμένου μακριά.
0: Μπορεί να βάλει τον έναν να χαιρετάει γυρισμένο προς τη μία πλατεία και τον άλλο να χαιρετάει από την άλλη πλατεία προς την πρώτη πλατεία, χαιρετάει ένας τον άλλο δηλαδή.
1: Σου λέω, πολύ περισσότερα ενθύμη έχουμε από τον Ανδρέα. Μπορούμε να βάλουμε τον Μπομπονιέρα, τον
0: Ανδρέα. Ήταν χρόνια που. Άλλα χρόνια που.
1: Και γι' αυτό σου λέω. Είμαι πολύ απογοητευμένη από το Καλέτζι Αχαία, αν μα ακούει κάποιο. Υπεύθυνος, κάποιος παράγοντας, ας κάνει τα κουμάντα του.
0: Να βάλουν το άγαλμα τώρα.
1: Να φτιάξουν μουσείο.
0: Δεν πρέπει να μείνει μία πρωτομή, κάτι θα έχει μόνο.
1: Δεν έχει τίποτα, βλέπω. Άντε, τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε για Σλιμάν Μοναμούρ και επιστρέφουμε με...
1: Ωραίο. Ο Σλιμάν Μοναμούρ, έτσι, κατεβαστικό.
0: Ναι, ναι.
1: Μέσα στο πλαίσιο της εκπομπής σήμερα που θα έπρεπε κανονικά να έχει λίγο πιο ενσυθρυνητικό χαρακτήρα.
0: Να βάλω ένα Nothing Compares του για τελειώνουμε. Αφού σου άρεσε από την αρχή που το είπα. Θα βάλω μια Sinead O'Connor. Να παίξει μία τώρα και μία στο τελευταίο ημίωρο. Ε? Εντάξει, γιατί μετά η άλλη επιλογή είναι Καρμίνα Μπουράνα που δεν τάξει το έχουμε κιόλας. Δηλαδή,
1: ναι. Κακός και
0: επιστρέφουμε
1: αυτό
0: με το,
1: για το playlist.
0: Επιστρέφουμε με το top. Ναι, γιατί άμα δεν ακούσω μια Καρμίνα Μπουράνα 2 φορές την εβδομάδα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά λοιπόν με το top 500 και την
1: το
0: επιλογή. Ναι. Καλά, αυτό τελευταίο ημίωρο. Εντάξει, ναι, μέχρι τις 10, ναι.

0: Ο Σλιμάλιμον και το Μοναμούρ, πρωινό Τρίτης, 22-23 λεπτά μετά τις 9 στο Easy Breakfast. Μην ξεχνάτε, όπως λέγαμε και νωρίτερα, το top 500, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Η ψηφοφορία και ολοκληρώνεται κιόλας σιγά-σιγά, διότι μπαίνετε στο soundist.gr, κάθετο Easy 972. Υπάρχει μια τεράστια λίστα, επιλέγετε την αγαπημένη σας δεκάδα και διαμορφώνετε τα 500 καλύτερα τραγούδια του Easy 97,2. Διεκδικείτε με την ψήφο σας ένα ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι, εξαήμερο ταξίδι με την σφραγίδα και την ποιότητα και την αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, το Versus Travel. Και βεβαίως εκεί υπάρχει πέρα από τη λίστα και η δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής. Δηλαδή να στείλετε ένα τραγούδι που δεν το βρίσκετε και θεωρείτε εσείς ότι θα πρέπει να είναι στην αγαπημένη σας δεκάδα ή θα πρέπει να είναι στο top 500. Και με αφορμή αυτό κάνουμε και εμείς μια ανάλογη πρόταση κάθε μέρα. Η Μαρία λέει ένα γράμμα. Χθες τι έβαλες χθες?
1: Lemon
0: tree.
1: Ναι.
0: Full garden.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Σήμερα είπες το γράμμα R. Mm. Μετρώει το χέρι μου να βάλω την κομματάρα του Ρότσφορντ που λέγεται Cuddly Toy.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όχι μετρώει το. Αυτή τη στιγμή το έχω σκυλομετανιώσει που δεν θα βάλω αυτό.
1: Θυμάσαι από πού έβγαινε το θα φας ξύλο? Σε τρώει το χέρι σου.
0: Θα το βάλω όμως τελευταία μέρα πριν φύγουμε για διακοπές.
1: Ωραία.
0: Για
1: όσους... Δεν θυμάσαι. Από τους αρχαίους που λέγανε ότι αν υπάρχει κάποιο οξύσιμο σε κάποιο μέρος του σώματος ήταν σημάδι από το Θεό. Και οι Σπαρτιάτες που λέγανε
0: σε
1: ότι.
0: Σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος. Είναι σημάδι από το Θεό.
1: Α, όχι, στη μύτη ήταν θα φας ξύλο. Στο χέρι ήταν θα πάρεις λεφτά.
0: Θα πάρω λεφτά. Μάλιστα.
1: Μα από τον ΟΑΕΔ όταν θα πολιθείς. Τέλος πάντων, δεν έβαλε τελικά αυτό. Και αποφάσισε ένα άλλο τραγούδι. Μόνος του το αποφάσισε. Και πείτε μου, με αυτή την επιλογή δείχνει ότι ήταν ένας άνθρωπος άρρωστος μέγα σεντερίτιδα ή μήπως δείχνει ότι αναστενάξαν τα σεντόνια?
0: Ξαναλέω για τους αφισβητείες. Ήμουνα δύο μέρες με τα παιδιά μου, έτσι, ναι. Όλο το Σαββατοκύριακο. Τα οποία τα λατρεύω.
1: Ναι, ναι.
0: 24 ώρες το 24ωρο. Mm-hmm. Έτσι. Και θεώρησες ότι χρειάζομαι και μία τρίτη.
1: Ναι.
0: Και λέω δεν κάθομαι άλλη μία μέρα.
1: Τα βράδια όμως γίνεται άλλη δουλειά. Και η απόδειξη είναι αυτό το τραγούδι που θα μπει τώρα.
2: I'm too sexy for my love.
0: Ναι,
1: ένιωσα και εγώ την ενέργεια με το που μπήκε.

0: I'm too sexy, right said Fred. Η δική μας έτσι επιλογή σήμερα για το top 500 του Easy 97,2 soundist.gr κάθετο C972 και επιλέγετε, ψηφίζετε και διεκδικείτε και το ταξίδι στο Παρίσι με το Versus Travel.
1: Και η ασφάλεια είναι πολύ σημαντική. Αλλά όσο περισσότερο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα, δεν είναι και τόσο απλό. Απλό όμως είναι να μην χρειάζεσαι να τα ξέρεις όλα. Και αυτά εκεί. Ο μονόδρομος είναι το Insurance Market, όπου εκεί συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο τον εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Καταλαβαίνεις, ρε αδερφέ, και επιλέγεις αυτό που είναι κατάλληλο για σένα. Τέλος.
0: Μικρή διακοπή. Επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο σε λίγο. Εκεί έχουμε το δεύτερο Pay Your Bills για σήμερα, τον δεύτερο λογαριασμό δικό σας που θα επιχειρήσουμε να πληρώσουμε όπως κάνουμε κάθε μέρα. 6.30 με 10 στο Easy Breakfast.
2: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
3: Κι εγώ εκεί μπήκα.
4: Κι εγώ.
3: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
6: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
7: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
6: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο gopavlaout.co.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK, για να μη σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Plus, plus, plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Plus.
16: Mm.
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
20: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
21: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
22: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
23: Με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
0: Παρέα και με τη Μινώαν Lines, οικογενειακές διακοπές με τη Μινώαν από Πειραιά προς Ηράκλειο, Κρήτη, Σιμήλο και αντίστροφα. Όλη η οικογένεια, δύο ενήλικες και δύο παιδιά ως 12 ετών, ταξιδεύουν από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 ευρώ σε άνετη τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή και επιστροφή. Και βεβαίως εμπειρία Μινώαν Lines, καθημερινά δρομολόγια των υπερσύγχρονων Κνωσό Παλά και Φεστό Παλά, ευρύχωρα σαλόνια, άνετες καμπίνες, VIP καθίσματα και αυθεντικές πιστοποιημένες κριτικές και μεσογειακές γεύσεις στα εστιατόρια των πλοίων και όχι μόνο τέτοιες γεύσεις και street food επιλογές και ό,τι θέλετε. Και θα περάσετε πραγματικά καταπληκτικά 50 χρόνια παρουσίαση Μινώαν Lines, βραβευμένη ως Passenger Line of the Year 2025. Συνδέει ανθρώπους, τόπους και εμπειρίες με ασφάλεια και υψηλού επίπεδου φιλοξενία. Πληροφορίες και κρατήσεις στο minoan.gr. Κίνηση στην Αθήνα. Λοιπόν, έχουμε πολλά προβλήματα. Παραμένουν πολλά, αρκετά προβλήματα στον Κηφισό, στην άνοδο, το γνωστό κομμάτι από τα Κτέλ και πάνω μέχρι και την Αχαρνών και στην κάθοδο κατά διαστήματα και στο ύψος της Αττικής Οδού, λίγο πριν και λίγο μετά, αλλά και χαμηλότερα από τη Λιωσίων κατεβαίνοντας προς την Λένορμαν. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί και μετά έχει προβλήματα και στο ρεύμα εισόδου εκεί από τον Ελαιώνα και με κατεύθυνση προς την Θιβών. Κεντρικά η Πειραιώς από την Ιερά Οδό προς την πλατεία Ομονίας, η Βασιλής Σοφίας προς την πλατεία Συντάγματος, η Σταδίου σχεδόν σε όλο της το μήκος, η Συγκρού από τον Άγιο Σώστη και πάνω μέχρι και το κέντρο της Αθήνας, Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, ψηλότερα η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Παλαιολόγου αναδιαστήματα και στην κάθοδο από τα Σίδερα Χαλανδρίου προς τους Αμπελόκηπους. Η Κατεχάκη μεταξύ Κηφισίας και Μεσογείων είναι επιβαρημένη, η Μεσογείων από το Πεντάγωνο και κάτω προς τους Αμπελόκηπους έχει προβλήματα, στο παραλιακό μέτωπο. Κυρίως για όσους κινούνται από το Νέο Φάληρο μέσω Μικράς Ασίας προς τον Πειραιά, η προέκταση της λεωφόρου Βουλιαγμένης Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο μέχρι και περίπου το ύψος της Φιλολάου είναι τα σημαντικότερα προβλήματα με κίνηση αυτήν την ώρα στο λεκανοπέδιο της Αθήνας. Χρωστάμε ένα Pay Your Bills.
1: Βεβαίως.
0: Το οποίο θα κάνουμε σε πολύ πολύ λίγο. Πρώτα η Maggie Riley και το Every Time We Touch στο πρωινό της Τρίτης, φυσικά στον Easy και στο Easy Breakfast.

0: Your husband is coming.
1: Τελευταίο ημίωρο στο Easy Breakfast. Η Ray και το Where is my husband είναι 10 παρατέταρτο. Πάμε να κάνουμε δεύτερο Pay Your Bills, γιατί ωραία θα προλάβουμε το δεκάλεπτο που δίνει, δηλαδή το χρόνο, που δίνουμε το χρόνο όπως
2: ορίζουν.
1: Για να μας πάρει
2: τηλέφωνο η φίλη ο φίλος.
1: Ακριβώς. Να επιχειρήσουμε λοιπόν να πληρώσουμε ακόμα ένα δικό σας λογαριασμό. Αν δεν γνωρίζετε, στο soundist.gr κάθετος easy972 θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για το πώς μπορεί να πληρωθεί ο δικός σας λογαριασμός. Pay Your Bills, Easy Breakfast. Πάνω από 30.000 ευρώ, μη σου πω έχουμε φτάσει και 35, και συνεχίζουμε κάθε μέρα να επιχειρούμε να πληρώσουμε δύο λογαριασμούς δικού σας.
2: Η Ζάφη από το Ζαφυρία, Σίγμα Ταφ, είναι η επόμενη νικήτρια. 367 το κινητό της, αυτό που μας έχει δώσει τα τρία τελευταία ψηφία. Ζάφη Σίγμα Ταφ από το Ζαφυρία, με κινητό που τελειώνει σε 367 και ο λογαριασμός ρεύματος αξίας 105,44. 105 ευρώ, 44 λεπτά θα γίνουν δικά σου, Ζάφη μου. Αρκεί και εσύ να μας πάρεις τηλέφωνο στο 210-6842-220. 210-6842-220 το επόμενο δεκάλεπτο.
1: Μέχρι το τέλος εκπομπής, μέχρι να γυρίσουμε για την αποφώνηση. Ζάφη Σίγμα Ταφ με κινητό που τελειώνει σε 367. 210-6842-220 για να πάρεις 105 ευρώ και 44 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου από τον Easy.

0: Το τελευταίο τραγούδι λοιπόν για το σημερινό Easy Breakfast, η Adele και το Rolling in the Deep.
1: Και πού θα πάω εγώ μετά?
0: Πού θα πας μετά?
1: Καλλισθενική. Θα υδρώσω, θα χάσω υγρά.
0: Λέω θα πει καλέτζι.
1: Όχι.
0: Αχαΐα για τους εορτασμούς. Λέω κοίτα να δεις που το λέγαμε για πλάκα και θα πάει.
1: Όχι.
0: Πού θα πάω μετά? Κάλε μέχρι εκεί μου να λέω δεν πρέπει, δεν παίζει.
1: Καλλισθενική θα πάω.
0: Θα πας κορίτσι μου.
1: Και η θερμοκρασία είναι αυξημένη και θα χάσω υγρά και χρειάζονται αναπλήρωση όλα αυτά. Οπότε υπάρχουν μέρες που θες κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα. Δροσιά, ενυδάτωση και μια αίσθηση ότι φροντίζεις πραγματικά τον οργανισμό σου. Ειδικά όταν η ζέστη είναι εξαντλητική. Drexolite Plus με γεύση raspberry και βιταμίνη B12, ακριβώς η επιλογή που χρειαζόμαστε. Προσφέρει αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ η βιταμίνη B12 συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού και στη μείωση της κόπωσης. Μοναδική γεύση raspberry, αλλά δεν είναι μόνη. Υπάρχουν και άλλες καταπληκτικές γεύσεις, θα βρείτε lemon, θα βρείτε orange. Οπότε ανακαλύψτε τη δροσιά του Drexolite Plus και όλες τις γεύσεις για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή.
0: 4 στους 10 έχουν εκνευριστεί με άτομο του περιβάλλοντός τους εξαιτίας αυτού. Καμία σωστή απάντηση, ήταν και δύσκολο σήμερα. Είδα λοιπόν ότι κάτι τους έκανα στον ύπνο τους.
1: Α, όπως είχε πάθει η Δέσποινα με σένα,
0: Σίγουρα το έχει πάθει, δεν το θυμάμαι τώρα.
1: Ναι, καλέ, που σε είχε δει στον ύπνο και έχει ξυπνήσει με νεύρα.
0: Η Φίβη το έχει πάθει με το ρο στα φιλαράκια, τώρα δεν θυμάμαι. Ναι, εντάξει, οκ.
1: Πάμε και στην καλή τη ημέρα που είναι πραγματικά συγκλονιστική. Ιστορική απόφαση για την προστασία των δικαιωμάτων των κοριτσιών και των γυναικών από την Κολομβία έρχεται. Μέχρι σήμερα λοιπόν η Κολομβία ήταν η μοναδική χώρα στη Βόρεια Κεντρική και Νότια Αμερική που εξακολουθούσαν να καταγράφονται περιστατικά ακροτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων. Και στις 13 Ιούνιου. Η χώρα έκανε ένα ιστορικό βήμα, ψήφισε το λεγόμενο νόμο για τα κορίτσια χωρίς ακροτηριασμό, ορόσημο για τη χώρα, όπου πλέον απαγορεύεται ο ακροτηριασμός. Θέλω να σου πω ότι οι γυναίκες αυτοκτονής κοινότητας των Έμπερα, μια από τις μεγαλύτερες ιθαγενικές κοινότητες της Κολομβίας, υποβάλλονται πολύ συχνά σε ακροτηριασμό, υποβάλλονταν μέχρι στιγμής και ήταν κιόλας και από τους πρωτοστάτες αυτής της κίνησης. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Φιλιά πολλά.
1: Ένα βήμα λιγάκι μπροστά.
0: Ναι, προφανώς. Τετάρτη, αύριο 6:30 πρώτο Θεός, θα τα πούμε μαζί στις 6:30. Ακολουθεί η Μαργαρίτα Λοΐζου από εμάς. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Bye.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη special οικονομική θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
6: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
5: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
6: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
5: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
7: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία. μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo Rap. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Easy News.
4: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Συνθήματα με μπογιές έγραψε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ ομάδα ατόμων έξω από το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Τα συνθήματα έγραφαν κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά Χαρδαλιά. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ζητά να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση για τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, κάνοντας έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση της έντασης και έναρξη ουσιαστικού διαλόγου. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα Τέμπη με τα δύο αιτήματα που υπέβαλαν συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας. Ζήτησαν οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση των συνεδριάσεων και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών προχώρησαν στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate. Συγκεκριμένα αφορά στα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας. Σε πανελλαδική επεργειακή κινητοποίηση προχωρούν αύριο εργαζομένοι στον επισιτισμό τουρισμό. Σε διάφορα σημεία της χώρας θα πραγματοποιηθούν απεργειακές συγκεντρώσεις και στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διεξαχθούν σήμερα σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου 10-6 χιλιόμετρων και 1000 μέτρων Special Olympics. Θα πραγματοποιηθεί σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 8.30 το βράδυ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα βρεθεί σήμερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Θα μεταφέρει τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, οι ηγέτες της περιοχής ανησυχούν ότι η Ουάσιγκτον δέχθηκε να κάνει μεγάλες υποχωρήσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν την Τεχεράνη και θα αλλάξουν την ισορροπία ασφαλείας στην περιοχή.
3: Easy Sports.
4: Η Αργεντινή νίκησε με 2-0 την Αυστρία στον Ντάλλας και προκρίθηκε στους 32, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση του 10ου ομίλου, με τον Μέση να γίνεται πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Λόγω καιρού, το παιχνίδι διακόπη για 2 ώρες. Η Γαλλία επικράτησε 3-0 του Ιράκ και πέρασε στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Νορβηγία νίκησε με 3-2 τη Σενεγάλη και πέρασε στους 32 της διοργάνωσης. Η Αλγερία νίκησε με 2-1 την Ιορδανία στη δεύτερη αγωνιστική του 1ου ομίλου του Μουντιάλ. Στις 8 το βράδυ παίζουν Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν και στις 11 Αγγλία-Γκάνα.
3: Easy weather.
4: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 33 και στα ανατολικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

πολύ. Πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε, βρε παιδιά, πώς είστε? Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου. Άλλη μια ωραιότατη, ζεστή, καλοκαιρινή ημέρα θα έχουμε στην Αττική. Και πόσο μου αρέσει όμως που τα βράδια μας είναι ακόμα δροσερά. Αυτό το απολαμβάνω πάρα πολύ. Εδώ παρέα θα απολαύσουμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Φυσικά και σήμερα συζητάμε όλα όσα μας απασχολούν. Και φύγαμε σε λίγο Queen τώρα από τα αγαπημένα μας 90s. Αυτή είναι η Ace of Base και αυτό είναι το The Sign. Πάμε να το ακούσουμε παρέα στον Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους.

Want to Break Free εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της 3ης, 23 Ιουνίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Αυτό που θα κάνουμε είναι να βάλουμε στο calendar για την 3η, 21 Ιουλίου, το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κορνητοπούλου. Έτσι λοιπόν ο Αντένα μας ενώνει σε αυτή την τεράστια γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς, ο Θάνος Κιούσης, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. 21 Ιουλίου λοιπόν σε αυτό το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που δεν θέλουμε να χάσουμε. Σε λίγο Ed Sheeran και Bad Habits αμέσως τώρα. Μία τεράστια επιτυχία από τα Zeros. Είναι ο James Blunt και αυτό είναι το You're Beautiful εδώ στον Easy 97,2.

Super Trump, The Logical Song στον Easy 98,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου, έχουμε αρχίσει ήδη και σκεφτόμαστε παραλίες, ακρογιαλιές, νησιά. Εδώ είναι ο Easy 97,2 για όλους εσάς που το μυαλό σας τρέχει σε όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα για τα οποία ανυπομονούμε. Και έτσι λοιπόν σας κάνουμε δώρο τάκτο πλοϊκά εισιτήρια. Καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες και φέτος υπάρχει ένας ακόμα λόγος να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Το νέο Andros King της Golden Star Ferries που αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο και σας προσφέρει μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Θα μπείτε στο goldenstarferries.gr και θα οργανώσετε σήμερα την επόμενη απόδρασή σας. Ενώ για να κερδίσετε δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό Golden Star θέλετε, μου στέλνετε τη λέξη Golden στο Viber του Easy το 6981972972 και σήμερα ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Ενώ να σας πω ότι σας δίνουμε δύο δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για εσάς και άλλο ένα άτομο, γιατί πώς θα σας στείλουμε μόνους σας, δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν, με τα πλοία της Golden Star φεύγουμε για Κυκλάδες και εσείς με ένα απλό μήνυμα διεκδικείτε αυτά τα δύο εισιτήρια με επιστροφή. Πάμε να απολαύσουμε αμέσως τώρα την Olivia Dean. Αυτό είναι το So Easy to Fall in Love εδώ στον Easy.

97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Τρίτης, 23 Ιουνίου, σήμερα είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και το SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος συνεχίζεται με κεντρικό μήνυμα «Επίκεντρο ο άνθρωπος». Το φετινό SNF Νόστος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και έως τις 28 Ιουνίου φέρνει κοντά περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτριες, καλλιτέχνες, επιστήμονες και επαγγελματίες από όλα τα πεδία για να μοιραστούν τις ιστορίες τους, να συζητήσουν επίκαιρα θέματα και να φανταστούμε όλοι μαζί το κοινό μας μέλλον. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, σκηνική ανάγνωση του εχθρού του λαού με ένα διεθνές cast ανάμεσα στους οποίους για πρώτη φορά σε ζωντανή παράσταση στην Ελλάδα ο αγαπημένος Willem Dafoe αλλά και ο πολύ δημοφιλής Jason Isaacs, γνωστός για τους ρόλους του σε Harry Potter και The White Lotus. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, ο Βρετανός ηθοποιός και θρύλος των Monty Python John Cleese θα είναι εκεί για μια ειδική προβολή του The Holy Grail αλλά και ζωντανή συζήτηση με το κοινό. Και το Σάββατο 27 Ιουνίου η Νία Βαρντάλος θα μοιραστεί τα μυστικά για τη δημιουργική διαδικασία παραγωγής ενός παραστατικού έργου. Η είσοδος είναι δωρεάν με δελτία προτεραιότητας. Αν και οι ηλεκτρονικές κρατήσεις έχουν ολοκληρωθεί, επιπλέον θέσεις θα διατεθούν τις ημέρες των εκδηλώσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση». Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
2: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
3: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
4: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
5: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
14: κόκκιπε,
12: κομπάνιο, team colleague,
15: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565. Και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
18: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
17: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
19: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
20: τι μπάνιο.
19: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
21: Α4 τα περιπολικό.
22: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
23: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
24: Green.
23: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
25: Να δω

0: How to Save a Life στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
6: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
7: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
8: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
7: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
8: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
7: Ναι, Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο!
9: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
12: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου.
13: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
14: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
16: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής μεταφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο νοσοκομείο Γεννηματάς έπειτα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας του. Η κατάσταση του κρίνεται ιδιαίτερα ανησυχητική. Οι τελευταίες εξελίξεις έχουν κινητοποιήσει κατοίκους, οι οποίοι απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Οι έλεγχοι της πυροσβεστικής και των Δήμων για τα καθάριστα οικόπεδα ξεκινούν από σήμερα, μετά και τη λήξη της χθεσινής προθεσμίας που είχε δοθεί στους πολίτες για να καθαρίσουν από τα ξερά χόρτα και να το δηλώσουν στην σχετική πλατφόρμα. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ συνεχίζονται. Αύριο εξετάζονται στο προτελευταίο μάθημα ξένης γλώσσας των Ιταλικών. Το ΕΦΑΠΑΞ επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να καταβληθεί σε δύο δόσεις. Η πρώτη προγραμματίζεται μέχρι και τις 30 Ιουνίου και θα αφορά στα παιδιά που γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024, ενώ η δεύτερη θα γίνει τον Αύγουστο και πρόκειται για αυτά που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2026. Σε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν αύριο οι εργαζόμενοι στον επισητισμό τουρισμό. Έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διεξαχθούν σήμερα σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου 10 και 6 χιλιόμετρων και 1000 μέτρων Special Olympics. Θα πραγματοποιηθεί σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 8.30 το βράδυ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα βρεθεί σήμερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θα μεταφέρει τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, οι ηγέτες της περιοχής ανησυχούν ότι η Ουάσιγκτον δέχθηκε να κάνει μεγάλες υποχωρήσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν την Τεχεράν και θα αλλάξουν την ισορροπία ασφαλείας στην περιοχή.
18: Easy Sports.
17: Η Αλγερία νίκησε με 2-1 την Ιορδανία στη δεύτερη αγωνιστική του 9ου ομίλου του Μουντιάλ. Στις 8 το βράδυ παίζουν Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν και στις 11 Αγγλία-Γκάνα. Ο Στέφανος Ακελαρίδης προκρίθηκε στο κύριο σταμπλό του Wimbledon. Ο 21 ετών τενίστας επικράτησε στον κινέζικης καταγωγής αντίπαλό του με 6-4-6-2 στον πρώτο προκριματικό γύρο του φημισμένου τουρνουά Grand Slam.
18: Easy weather.
17: Έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διεύθυνσης 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 33 και στα ανατολικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.
18: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας, εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Εδώ βεβαίως συζητάμε και όλα όσα μας απασχολούν καθημερινά, αλλά εδώ σας έχω και φανταστικά δώρα. Και σήμερα σας κάνω το τραπέζι και σήμερα θα σας δώσω την ευκαιρία να κάνετε μια πολύ δροσιστική εξόρμηση με την οικογένειά σας. Και τέλος πάντων, μείνετε εδώ μέχρι τις 2, γιατί πραγματικά σας έχω πολλά δώρα που είμαι σίγουρη ότι θέλετε να διεκδικήσετε. Σε λίγο, Χαβάνα, Καμίλα Καμπέγιο, αμέσως τώρα μία και μοναδική Bonnie Tyler. Αυτό είναι το Holding Out for a Hero. Εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Παύλο Σαντάνα, Μαρία Μαρία στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου, και το ραντεβού μας είναι την Παρασκευή 26 του μήνα στα Marks & Spencer στο The Mall Athens για το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης, καθώς θα γιορτάσουμε μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του εμπορικού κέντρου, και εκεί θα είμαστε από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ με μουσική, παιχνίδια, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Το νέο κατάστημα λοιπόν είναι το πρώτο Marks & Spencer Studio Concept στην Ελλάδα, η μία νέα γενιά καταστημάτων Marks & Spencer που είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει μία πιο σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών. Και επειδή καλοκαίρι χωρίς shopping δεν γίνεται, απολαμβάνουμε και 25% προσφορά σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω έως τις 28 Ιουνίου, ενώ να σας πω ότι σε αυτόν τον σημαντικά μεγαλύτερο χώρο θα βρούμε φυσικά περισσότερες επιλογές σε γυναικεία, ανδρική, παιδική μόδα, εσώρουχα, beauty και home, ενώ για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο κατάστημα θα λειτουργεί και Marks & Spencer Food Hall με αγαπημένα προϊόντα από τη διεθνώς αναγνωρισμένη γκάμα τροφίμων της Marks & Spencer. Την Παρασκευή λοιπόν που μας έρχεται στα Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του The Mall Athens θα είμαστε όλοι εκεί. Beverly Knight, Piece of My Heart, για τη συνέχεια.

Από την Τζον Όσμπορν, ο Άνω Βάς, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της 3ης, 23 Ιουνίου σήμερα, και το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. The Weeknd, Blinding Lights, για τη συνέχεια αμέσως τώρα.

από τη Σάμπα, Μάμα Μία στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Τρίτης, 23 Ιουνίου σήμερα, και το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διευκρινισμό.

0: 92,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Νόστος μέχρι το καθιερωμένο SNF Νόστος Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer, ή αλλιώς M&S, γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα, το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.

0: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
2: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιούς και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιούς.
3: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Dido και αυτό είναι το Hunter εδώ στον Easy 97,2. Εγώ έχω ψηφίσει Dido για το Top 500 του Easy 97,2. Να μπείτε κι εσείς να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια, τα τραγούδια που έγιναν στιγμές που τα συνδέσατε με ανθρώπους, με έρωτες και με αναμνήσεις. Θα μπείτε λοιπόν στο soundist.gr κάθετο Easy 97,2, θα ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και έτσι θα μπείτε και στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα versus Travel. Το ταξίδι αυτό πρέπει να σας πω ότι είναι για δύο και είναι για το μαγευτικό Παρίσι. Μπείτε, ψηφίστε, καλή επιτυχία και καλό ταξίδι. Σήμερα λοιπόν είναι Τρίτη, είναι 23 Ιουνίου και απόψε το βράδυ στις 8 δεν χάνουμε τους σούπερ ήρωες του Αντένα, καθώς μαθαίνουμε ότι οι εργαζόμενοι θα συνεργαστούν άψογα. Κάποια στιγμή κάποιοι από αυτούς θα αποσπαστούν από τη δουλειά, ενώ υπάρχει και ένας μυστηριώδης θαυμαστής ο οποίος θα προκαλέσει αναστάτωση. Δεν χάνουμε το νέο επεισόδιο του Σούπερ απόψε στις 8 το βράδυ στον Αντένα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Ούτε

0: Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1+1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: People have repower. People have repower.
7: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
16: Plus. Plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
19: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
21: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας απέρριψε τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων. Ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής μεταφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο νοσοκομείο Γεννηματάς έπειτα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας του. Οι τελευταίες εξελίξεις έχουν κινητοποιήσει κατοίκους οι οποίοι απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Πραγματοποίησαν χθες το βράδυ έξω από το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. 100 άτομα περίπου σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους απεργούς πείνας για τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αφού έγραψαν συνθήματα με σπρέι στους τοίχους, αποχώρησαν. Οι έλεγχοι της πυροσβεστικής και των Δήμων για τα καθάριστα οικόπεδα ξεκινούν από σήμερα μετά και την λήξη της χθεσινής προθεσμίας που είχε δοθεί στους πολίτες για να το δηλώσουν στην σχετική πλατφόρμα. Η Τεχεράν έχει σκοπό να διατηρήσει τον έλεγχο στα στενά του Ορμούς παρά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον πως προχωρά σε αναστολή κάποιων από τις κυρώσεις της, ειδικά στο πετρέλαιο, και αυτό στο πλαίσιο των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Κουέντιν Ταραντίνο και Κάιλι Μινόξ πρωταγωνιστούν σε ταινία υπό την σκηνοθετική επιμέλεια του Τζέιμι Άνταμς. Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει στην Ουαλία, ενώ λεπτομέρειες για το νέο φιλμ παραμένουν άγνωστες.
22: Easy Sports.
21: Η Αλγερία νίκησε με 2-1 την Ιορδανία στη δεύτερη αγωνιστική του 1ου ομίλου του Μουντιάλ. Στις 8 το βράδυ παίζουν Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν και στις 11 Αγγλία-Γκάνα. Ο Στέφανος Ακελαρίδης προκρίθηκε στο κυρίω ταμπλό του Wimbledon. Ο 21 ετών τένιστας επικράτησε στον κινέζικης καταγωγής αντιπαλό του με 6-4-6-2 στον πρώτο προκριματικό γύρο του φημισμένου τουρνουά Grand Slam.
22: Easy Weather.
21: Έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα περνούν από βόρειες διεύθυνσης 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
22: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Μαργαρίτα Λοϊζού και μένουμε μαζί μέχρι τις 2 σε άλλη μια ωραιότατη ζεστή καλοκαιρινή ημέρα που τα θερμόμετρά μας φυσικά και θα ξεπεράσουν τους 30. Ωστόσο, νομίζω ότι ακόμα δεν έχουμε έτσι δυσανασχετήσει πολύ από τη ζέστη, ή τουλάχιστον κάπως έτσι θέλω να το σκέφτομαι εγώ. Φύγαμε για τις επιτυχίες μας, Sia και Cheap Thrill σε λίγο αμέσως τώρα. Είναι η Roxette με το Spending My Time. Εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Easy 97,2. Εδώ παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πάμε να δροσιστούμε και πού θα το κάνουμε αυτό? Στο Water Fun Water Park, μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Εκεί μας περιμένει η απόλυτη δροσιά. Θα φορέσουμε τα μαγιό μας και θα βρεθούμε εκεί μαζί με την οικογένειά μας, μαζί με τα αγαπημένα πιτσιρίκια της ζωής μας, για τελείωτο παιχνίδι στις νεροτσουλήθρες, βουτιές στις πισίνες και απόλυτη χαλάρωση στις ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες. Είναι το Water Fun Water Park, είναι το δικό μας καλοκαίρι. Θα μπείτε στο www.waterfun.gr για να μάθετε περισσότερα. Και τώρα θέλω να μου στείλετε τη λέξη Water Park στο Viber του Easy, το 6981-972-972, για να διεκδικήσετε ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Μου στέλνετε λοιπόν τη λέξη Water Park στο Viber του Easy, εντελώς δωρεάν εννοείται. Με τα αποκλήρωση κάποιος από εσάς θα κερδίσει και σήμερα ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Είμαι σίγουρη ότι θα περάσετε πραγματικά υπέροχα. Πάμε στις επιτυχίες μας. Harry Styles σε λίγο, Μαρία Μένα αμέσως τώρα. Coffee.

Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody στον Easy 97,2. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Φύγαμε για Κρήτη. Σε ποιον δεν αρέσει η Κρήτη, πείτε μου, και πώς να μην σου αρέσει η Κρήτη, που είναι πραγματικά ένα πανέμορφο νησί με φοβερή γαστρονομία, με φοβερά πράγματα για να δεις, για να περάσεις πολύ ωραία, για να εξερευνήσεις. Έτσι λοιπόν, φύγαμε για Κρήτη με την Annette Klein. Στην Annette Klein, σχεδόν 60 χρόνια, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει, και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Μήλος λοιπόν στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Θα το κατεβάσετε τώρα. Είναι η Annette Klein με τον αέρα του τόπου της, και για να κερδίσετε δωρεάν εισιτήρια από Πειραιά για Κρήτη, ακούστε, με επιστροφή για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα συν το αυτοκίνητό σας, θα μου στείλετε τη λέξη Κρήτη στο Viber του Easy, το 6981972972. Ο νικητής εννοείται πως θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Περιμένω τώρα τα μηνύματά σας. Καλή επιτυχία σε όλους. Νταμιάνο Ντάβιντ, Next Summer, για τη συνέχεια.

0: Sleeping Satellites στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι 3ης 23 Ιουνίου. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά λοιπόν, όλοι όσοι είστε κάτω των 30 ετών απολαμβάνετε περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορείτε να τα ζείτε όλα για πολύ περισσότερο, φυσικά με το WhatsApp. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Νόμιζα ότι θα έλεγες ότι θα κάναμε και εμείς ένα παιδί. Έτσι, εγώ αυτό κατάλαβα σαν έκπληξη.
3: Αν κάναμε εμείς παιδί, θα ήταν έκπληξη για όλο τον πλανήτη. Γιατί να θυμίσουμε ότι είμαι στην εμεινόπαυση και λογικά δεν γίνεται. Βέβαια.
2: Το αγαπημένο της Λουλούδη είναι ο Κρίνος.
3: Βέβαια, υπάρχουν και οι γραφές οι οποίες είχαν αναφέρει τη Σάρα, η οποία έκανε παιδί.
2: Αλλά εντάξει. Σάρα, όχι τη Μάρα.
3: Ήταν υπεφωτισμένη η Σάρα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
11: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
12: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
11: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
12: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
11: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
12: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
13: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
15: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
14: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
15: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
14: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
16: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσει.

0: Γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
0: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση. Να δω.

0: Είναι Pink, αυτό είναι το Sober εδώ στο Easy 97,2. Πολύ πολύ αγαπημένο. Το ακούμε λίγα λεπτά και πριν από τη μία εδώ στο Easy. Ετοιμαζόμαστε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα, γιατί ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού, που είναι το Αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι. Επιστρέφει λοιπόν για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού την 3η 21 Ιουλίου και εκεί θα απολαύσουμε τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου, παρουσιαστής, ο μοναδικός και αγαπημένος Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
5: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
7: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μια έκρηξη.
10: Έκρηξη. Πότε καλέ.
9: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
11: Έκρηξη τα καπή. Σκοτώνονται 70 γέρι.
12: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
9: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
13: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
12: Ποιος.
9: Έρχεται για να κάνει...
3: Μπαμ.
9: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
14: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
9: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
15: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
16: Μα

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
0: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο δεν λογώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
5: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
4: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
5: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
4: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
6: Είσαι ξύπνιος.
7: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Easy News.
13: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Νέα παρέμβαση για τα προσφυγικά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έκανε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σχετικά με την επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Ξεκαθάρισε ότι κάθε μορφή βίας είναι απολύτως καταδικαστέα. Νέο κύμα ηλεκτρονικών μηνυμάτων, emails έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα και επιχειρούν να εξαπατήσουν πολίτες χρησιμοποιώντας την επωνυμία της ελληνικής αστυνομίας και της Europol. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για ιδιαίτερα πιστικά μηνύματα και εφιστούν την προσοχή των πολιτών. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψήφιους στον ΓΕΛ και ΕΠΑΛ συνεχίζονται. Αύριο εξετάζονται στο προτελευταίο μάθημα ξένης γλώσσας των Ιταλικών. Το ΕΦΑΠΑΞ επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να καταβληθεί σε δύο δόσεις. Η πρώτη προγραμματίζεται μέχρι και τις 30 Ιουνίου και θα αφορά στα παιδιά που γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024, ενώ η δεύτερη θα γίνει τον Αύγουστο και πρόκειται για αυτά που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2026. Εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο το καλάθι του νοικοκυριού στα ελληνικά σούπερ μάρκετ σε σχέση με Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Ρουμανία και Βουλγαρία. Και αυτό σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Χωρίς να πληρώσουν δασμούς και τέλη ταξινόμησης, θα μπορούν να μεταφέρουν την οικοσκευή τους αλλά και τα αυτοκίνητά τους στην πατρίδα τους όσοι από τους Έλληνες που έμεναν τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια στο εξωτερικό αποφασίσουν να επιστρέψουν για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Αυτό προβλέπει εγκύκλειος της ΑΔΕ. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν επανέλαβε ότι το στενό του Ορμούζ δεν θα επανέλθει σε κατάσταση προπολέμου και ότι η χώρα του θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό.
12: Easy Sports.
13: Ο Στέφανος Αγκελαρίτης προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό του Wimbledon. Ο 21 ετών τενίστας επικράτησε στον κινέζικης καταγωγής αντίπαλό του με 6-4-6-2 στο πρώτο προκριματικό γύρο του φημισμένου τουρνουά Grand Slam.
12: Easy Weather.
13: Έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι ο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Και σήμερα σας κάνω το τραπέζι. Σήμερα, δύο τυχεροί από εσάς θα κερδίσετε από δύο πίτσες Bianca al Forno, 10 τεμαχίων η καθεμία από την αγαπημένη μας Pizza Fan. Γι' αυτό μείνετε στην παρέα μου. Σε λιγάκι, Pharrell Williams και Happy. Αμέσως τώρα είναι George Michael και αυτό είναι φυσικά το Careless Whisper εδώ στο

Family fell in love with an alien στον Easy 97,2. Pizza lovers, αυτή είναι η στιγμή σας. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τη δεκαετία του 70 κάνουν πολύ δυναμικό comeback. Με την Pizza Fan να λανσάρει τη Vintage Collection με δημιουργό το σεφ Δημήτρης Καρμούτσο και να μας παρουσιάζει τρεις επικές old school επιλογές. Πιο απολαυστικές, πιο χορταστικές και έξτρα φορτωμένες με υλικά. Θρυλική Vesuvius, all time classic, Καναδιάνα και Vintage Special για όσους θέλουν τα πάντα σε μία πίτσα. Θα τις δοκιμάσετε τώρα με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων μαζί με αναψυκτικό 330 ml μόνο 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πάμε αμέσως τώρα να παίξουμε για να κερδίσετε δύο τυχεροί από εσάς, δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η καθεμία από την Pizza Fan. Εγώ θα σας πω τα υλικά μιας πίτσας και εσείς θα μου πείτε το όνομά της. Πάμε λοιπόν να μου πείτε σήμερα ποια είναι αυτή η πίτσα που έχει σάλτσα ντομάτας, γκούντα και έξτρα πεπερώνι. Περιμένω τα μηνύματά σας, τις σωστές σας απαντήσεις στο Viber του Easy, το 6981-972-972. Μπαίνετε στην κλήρωση για να είστε ένας από τους σημερινούς δύο νικητές. Ψάχνουμε την πίτσα, το όνομά της, που έχει σάλτσα ντομάτας, γκούντα, έξτρα πεπερώνι. Αν χρειάζεστε βοήθεια, μπαίνετε στο pizzafan.gr. Σε λίγο Alex Warren και Ordinary, Can't Fight the Moonlight, αμέσως τώρα.

Είναι ο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι, Τρίτης 23 Ιουνίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Στο Pay Your Bills έχετε πάρει μέρος, στο μεγάλο μας αυτό διαγωνισμό που σας έχει πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερη των 32.000 ευρώ. Μπείτε σας παρακαλώ πολύ τώρα στο soundist.gr, κάθετο season 72, και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα συμμετοχής, γιατί έτσι μπορεί να είστε εσείς κάποιος από τους πάρα πολλούς τυχερούς που έχουν δει τους λογαριασμούς τους να πληρώνονται από εμάς. Εμείς συνεχίζουμε, το κάνουμε με μεγάλη μας χαρά. Δηλώνετε λοιπόν συμμετοχή, συμπληρώνετε τη συγκεκριμένη φόρμα συμμετοχής και στη συνέχεια συντονίζεστε στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Καθημερινά η Μαρία και ο Στάθης ανακοινώνουν τα ονόματα 2 τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το όνομά σας, μας καλείτε πίσω και έτσι απλά ο Easy σας πληρώνει το λογαριασμό. Όπως σας είπα ήδη, σας έχουμε πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερη των 32.000 ευρώ. Σε λίγο Αβεντούρα και Ψεσιόν, τώρα Teddy Swims, είναι το Bad Dreams εδώ στον Easy 97,2.

0: Lemon Trees στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ας το παραδεχτούμε, υπάρχουν ταινίες που αγαπάμε σαν παιδιά και συνεχίζουμε να αγαπάμε και ως μεγάλοι. Και το Toy Story 5 σίγουρα είναι μία από αυτές τις ταινίες. Στα Village Cinemas λοιπόν θα δούμε αυτήν την αγαπημένη μας ταινία, η οποία επαναφέρει στη δράση τους πιο αγαπημένους ήρωες της Pixar. Μία συγκινητική και διασκεδαστική περιπέτεια για όλη την οικογένεια που θυμίζει πως οι αληθινοί φίλοι είναι πάντα εκεί όσο και αν αλλάζουν οι εποχές. Κλείστε σήμερα εισιτήρια στο villacinemas.gr και ξαναζήστε τη χαρά του παιχνιδιού. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35.

0: οι διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδικτόνος 16.
2: Το 1 συν 1 από το eFood. Ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Back to Black εδώ στο Easy 97,2. Γίνεται τώρα να μην αναφερθώ στην Αφροδίτη Χατζημινά που το τραγούδισε την Κυριακή που μας πέρασε στο Your Face Sounds Familiar και πραγματικά μας κατασυγκίνησε. Τι απίστευτο ταλέντο το κορίτσι αυτό. Και εντάξει, όχι μόνο το κορίτσι αυτό, φέτος το Your Face Sounds Familiar είναι μια τεράστια αποκάλυψη. Όλοι οι συμμετέχοντες είναι πραγματικά εξαιρετικοί και μας χαρίζουν απίστευτες στιγμές. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, λίγα λεπτάκια πριν από τις 2 βρισκόμαστε και πάμε να συζητήσουμε λιγάκι για τα Marks & Spencer που μας δίνουν ραντεβού την Παρασκευή που μας έρχεται στο The Mall Athens για το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης. Γιορτάζουμε μαζί λοιπόν το άνοιγμα του νέου καταστήματος Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του εμπορικού κέντρου The Mall Athens και εκεί θα είμαστε από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Να πούμε ότι αυτό το νέο κατάστημα είναι το πρώτο Marks & Spencer Studio Concept στην Ελλάδα. Πρόκειται λοιπόν για τη νέα γενιά καταστημάτων Marks & Spencer που είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει μια πολύ πολύ πιο σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών με νέο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, καλύτερη πλοήγηση στους χώρους, περισσότερα ψηφιακά σημεία εξυπηρέτησης και ακόμα πιο εντυπωσιακή παρουσίαση των συλλογών. Και επειδή καλοκαίρι χωρίς shopping δεν γίνεται, απολαμβάνουμε και 25% προσφορά σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω έως τις 28 Ιουνίου. Την Παρασκευή λοιπόν το ραντεβού μας είναι στα Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του The Mall Athens. Εμείς θα είμαστε εκεί και σας περιμένουμε όλους. Αμέσως τώρα έρχεται η Μαρία Φραγκάκη, μένει εδώ μέχρι τις 5 και στη συνέχεια ο Νίκος Μάντζος μας κρατάει συντροφιά έως τις 9 το βράδυ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10. Μέχρι τότε ευχές για ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας, να μου είστε καλά, πολλά πολλά φιλιά.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα. Το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
3: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: People have repower. People have
7: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Easy News.
10: Με την Άντζελα Πασχοπολού. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με αφόρμη το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη παράγει τελικά περισσότερα σκάνδαλα από όσα μπορεί να καταναλώσει η ελληνική κοινή γνώμη. Ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής μεταφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο νοσοκομείο Γεννηματάς έπειτα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας του. Οι τελευταίες εξελίξεις έχουν κινητοποιήσει κατοίκους οι οποίοι απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Οι έλεγχοι της πυροσβεστικής και των Δήμων για τα ακαθάριστα οικόπεδα ξεκινούν από σήμερα, μετά και την λήξη της χθεσινής προθεσμίας που είχε δοθεί στους πολίτες για να το δηλώσουν στην σχετική πλατφόρμα. Σε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν αύριο οι εργαζομένοι στον επισητισμό τουρισμό. Έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διεξαχθούν σήμερα σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου 10 και 6 χιλιόμετρων και χιλιόμετρων Special Olympics. Θα πραγματοποιηθεί σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 8:30 το βράδυ. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε ότι η χώρα χώρα του οφείλει να απελευθερωθεί από την στρατιωτική εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να αναπτύξει τις δικές του δυνατότητες παραγωγής όπλων. Ο γιος των David και Victoria Beckham, ο Ρωμαίο Μπέκαμ, κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στην ταινία 40 Love. Ο 22χρονος παίζει σε ένα ρομαντικό δράμα με φόντο το τένις και στο cast των ηθοποιών συμμετέχει η Κατρίν Ντενεύ. Easy Sports. Η Γαλλία επικράτησε 3-0 του Ιράκ και πέρασε στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Νορβηγία νίκησε με 3-2 τη Σενεγάλη και πέρασε στους 32 της διοργάνωσης. Η Αλγερία νίκησε με 2-1 την Ιορδανία στη δεύτερη αγωνιστική του 1ου ομίλου του Μουντιάλ. Στις 8 το βράδυ παίζουν Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν και στις 11 Αγγλία-Γκάνα. Easy weather. Έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχουν.

Καλό σας μεσημέρι, είναι Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου. Είμαστε εδώ στο Νίζι 97,2. Ήρθα και εγώ και θα μείνω μέχρι και τις 5. Έχουμε 3 ώρες μπροστά μας για να ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στο Νίζι 97,2 και να πούμε και τα νέα μας φυσικά. 6981-972-972 αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα μηνύματά σας και σήμερα για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Ενώ με βρίσκετε και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2 είμαστε παντού. Λοιπόν, θα περάσουμε πολύ ωραία σήμερα. Έχω πολύ ωραία πράγματα για εσάς και ωραία διάθεση. Ξεκινάμε λοιπόν με Foreigner, I Want to Know What Love Is. Έρχονται και άλλα πολλά σε λίγο, Λικελή, Μαντόνα. Καλώς ήλθατε και πάλι, καλά να περάσουμε.

Madonna και Frozen, μεσημέρι Τρίτη, στο περνάμε μαζί στο Easy 97,2. Και το Pay Your Bills είναι εδώ και συνεχίζει να πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Συνολικά μέχρι τώρα έχει πληρώσει δικούς σας λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 32.000 ευρώ. Οπότε μπορείτε να δηλώσετε και εσείς συμμετοχή, γιατί μπορεί αύριο, μεθαύριο, τις επόμενες ημέρες ο Easy 97,2 να πληρώσει το δικό σας λογαριασμό. Τώρα, για να δηλώσετε συμμετοχή, θα μπείτε στο soundease.gr / Easy 97,2 και βέβαια θα πρέπει να είστε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη και στον Easy 97,2, γιατί μπορεί να ακούσετε το όνομά σας στον αέρα. Οπότε θα πρέπει να καλέσετε πολύ πολύ γρήγορα στο 210-6842-220. Τα υπόλοιπα τα αφήνετε σε εμάς για να πληρώσουμε και το δικό σας λογαριασμό. Miley Cyrus αμέσως τώρα στον αέρα του Easy 97,2. We were good.

Hold Me Now, Johnny Logan. Καλό σας μεσημέρι. Είναι Τρίτη σήμερα και διαβάζω την γενική τάση της ημέρας για όλα τα ζώδια σήμερα. Κάποιες δυσκολίες στην επικοινωνία και τις μετακινήσεις ενδεχομένως δεν την έχουμε σήμερα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας είμαστε κάπως πιο διστακτικοί στις επαφές μας, ενδεχομένως να κάνουμε και κάποιες αρνητικές σκέψεις. Τώρα αν είσαι κριός, καρκίνος, ζυγός και εγώκερος, ενδεχομένως να έχεις πιο απαιτητική, δεν θα πω δύσκολη, πιο απαιτητική ημέρα. Κατά τα άλλα είναι μια χαρά ημέρα.

0: Αυτό ξαναπέστο, I'm still standing, Elton John. Είναι μεσημέρι Τρίτης και το περνάμε μαζί. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 5. Λοιπόν, την Παρασκευή αυτή, 26 Ιουνίου, τα Marks & Spencer σας δίνουν ραντεβού στο The Mall Athens για το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης. Γιορτάζουμε μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος M&S στο επίπεδο 1 του εμπορικού κέντρου και σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Με μουσική, με δώρα, με εκπλήξεις. Υπάρχει ένας πολύ σημαντικός λόγος να είστε εκεί. Το νέο κατάστημα είναι το πρώτο M&S Studio Concept στην Ελλάδα. Πρόκειται για τη νέα γενιά καταστημάτων Marks & Spencer, σχεδιασμένη να προσφέρει μια πιο σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, καλύτερη πλοήγηση στους χώρους και γενικά ακόμα πιο εντυπωσιακή παρουσίαση των συλλογών. Σε έναν πολύ μεγαλύτερο χώρο θα βρείτε περισσότερες επιλογές σε γυναική, ανδρική και παιδική μόδα και beauty και home, ενώ για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο κατάστημα θα λειτουργεί και M&S Food Hall με αγαπημένα προϊόντα από τη διεθνώς αναγνωρισμένη γκάμα τροφίμων της Marks & Spencer. Και επειδή καλοκαίρι χωρίς shopping δεν γίνεται, να σας πω ότι μπορείτε να έχετε και 25% έκπτωση, απολαμβάνετε και 25% προσφορά σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και πάνω μέχρι τις 28 Ιουνίου. Οπότε την Παρασκευή 26 Ιουνίου σας περιμένουμε στα Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του The Mall Athens. Θα είμαστε εκεί, εννοείται, περιμένουμε και εσάς. Πάμε σε ένα σύντομο break αμέσως τώρα. Επιστρέφω με Irene Cara εδώ στον Easy.
1: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενα.

0: Του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach!
1: Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μια έκρηξη.
6: Έκρηξη. Πότε καλά.
5: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
7: Έκρηξη τα καπή. Σκοτώνονται 70 γέρι.
6: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
5: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
8: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
6: Ποιος.
5: Έρχεται για να κάνει.
9: Μπαμ.
5: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
10: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
5: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
11: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: People have repower. People have
15: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Daniel Powder μόλις ακούσαμε και Bad Day, καθόλου Bad Day δεν είναι η σημερινή. Από ό,τι διακρίνω και διαβάζω στα μηνύματά σας, μια χαρά διάθεση έχετε σήμερα. Καλησπέρα στη Μαρία, καλησπέρα στην Εύα, αλλά και στον Παναγιώτη που επικοινώνησαν μαζί μου. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, από τις 2 στην παρέα σας μέχρι και τις 5. Και ετοιμαζόμαστε όλοι για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα, το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. 21 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη. Ο Αντένα λοιπόν μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και φιού με Νίκο Ζωηδάκη, Γογό Τσαμπά και Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και όλο αυτό συμβαίνει φυσικά με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Πάμε τώρα στα νέα των τρεις για να μάθουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Θα επιστρέφω με Μάικλ Τζάκσον, Σονίκ και τι δεν έχω σας θέλω εδώ στον Ίζη.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
13: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
14: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ. Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
2: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
17: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
18: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, η Ελλάς του Αλεξή Τσίπρα εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Αναφέρει ότι η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη παράγει τελικά περισσότερα σκάνδαλα από όσα μπορεί να καταναλώσει η ελληνική κοινή γνώμη. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ συνεχίζονται. Αύριο εξετάζονται στο προτελευταίο μάθημα ξένης γλώσσας των Ιταλικών. Σε πανελλαδική επεργειακή κινητοποίηση προχωρούν αύριο οι εργαζομένοι στον επισητισμό τουρισμό. Έχει προγραμματιστεί επεργειακή συγκέντρωση στην Αθήνα στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Το εφάπαξ επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να καταβληθεί σε 2 δόσεις. Η πρώτη προγραμματίζεται έως τις 30 Ιουνίου και θα αφορά στα παιδιά που γεννήθηκαν μέχρι το τέλος του 2024, ενώ η δεύτερη θα γίνει τον Αύγουστο και πρόκειται για αυτά που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2026. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διεξαχθούν σήμερα σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου 10 και 6 χιλιόμετρων και χιλιόμετρων Special Olympics. Θα πραγματοποιηθεί σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 8.30 το βράδυ. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιάμιν Νετανιάχου, ανέφερε ότι η χώρα του οφείλει να απελευθερωθεί από την στρατιωτική εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να αναπτύξει τις δικές του δυνατότητες παραγωγής όπλων. Κουέντιν Ταραντίνο και Κάιλι Μινόκ συμπροταγωνιστούν σε ταινία από την σκηνοθετική επιμέλεια του Τζέιμι Άνταμς. Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει στην Ουαλία, ενώ λεπτομέρειες για το νέο φιλμ παραμένουν άγνωστες.
19: Easy Sports.
18: Η Γαλλία επικράτησε 3-0 του Ιράκ και πέρασε στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Νορβηγία νίκησε με 3-2 τη Σενεγάλη και πέρασε στους 32 της διοργάνωσης. Η Αλγερία νίκησε με 2-1 την Ιορδανία στη δεύτερη αγωνιστική του 1ου ομίλου του Μουντιάλ. Στις 8 το βράδυ παίζουν Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν και στις 11 Αγγλία-Γκάνα. Ο Στέφανος Ακελαρίδης προκρίθηκε στο κυρίω ταμπλό του Wimbledon. Ο 21 ετών τενίστας επικράτησε τον κινέζικη καταγωγή αντίπαλό του με 6-4-6-2 στον πρώτο προκριματικό γύρο του φημισμένου τουρνουά Grand Slam.
19: Easy weather.
18: Έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
19: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Easy. Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε εδώ, καλό σας μεσημέρι, είναι Τρίτη σήμερα, 23 του Ιουνίου. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, από τις 2 μαζί σας μέχρι και τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 69-89-972-972, ο αριθμός του Viber του Easy, εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Καλησπέρα στο Μιχάλη, καλησπέρα στην Αναστασία και στο Βαγγέλη. Με βρίσκεται και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Σήμερα γιορτάζει από ό,τι βλέπω ο Αριστοκλής και η Αριστόκλεια. Χρόνια σας πολλά, χρόνια πολλά όμως και σε εσάς που σήμερα 23 Ιουνίου έχετε τα γενέθλιά σας. Με Michael Jackson ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα και Thriller.

την κίνηση που έκανε η μητέρα του, η Βικτόρια Μπέκαμ, την περασμένη Κυριακή που ήταν η γιορτή του πατέρα. Η Βικτόρια Μπέκαμ λοιπόν ανέβασε στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία του David Μπέκαμ μαζί με τα 4 παιδιά τους για να του ευχηθεί χρόνια πολλά και μάλιστα έγραψε ότι David είσαι πραγματικά ο καλύτερος μπαμπάς, το μεγαλύτερο σου επίτευγμα ήταν πάντα τα υπέροχα παιδιά μας και σε αγαπάμε πάρα πολύ, χρόνια πολλά και κάτι τέτοια. Έξαλλος όμως ο Brooklyn Beckham, γιατί έχει ζητήσει κατά εξακολούθηση να μην τον συμπεριλαμβάνουν στις φωτογραφίες που ανεβάζουν και να μην τον κάνουν tag. Γι' αυτό λοιπόν έγινε και έξαλλος. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, ο Brooklyn Beckham ενοχλήθηκε με την κίνηση αυτή, γιατί τους είχε ζητήσει να μην τον συμπεριλαμβάνουν σε δημοσιεύσεις τους στα social media. Και μάλιστα λένε ότι οι πηγές ότι τους έχει ζητήσει να τον αφήσουν ήσυχο και εκείνοι συνεχίζουν να δημοσιεύουν φωτογραφίες του. Και μάλιστα θεωρεί ο ίδιος ότι με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά αναζωπυρώνεται ξανά η ένταση μεταξύ τους και θα προτιμούσε να μην δίνεται συνέχεια σε αυτήν την υπόθεση. Και ο David Beckham όμως ανέβασε μια ασπρόμαυρη εικόνα με τα παιδιά του όταν ήταν μικρά και ξεχωριστά στιγμιότυπα με το καθένα από αυτά. Γι' αυτό ο Brooklyn έχει γίνει τόσο έξαλλος και όλα αυτά λίγες ημέρες μετά την προσπάθεια προσέγγισης του Brooklyn από την μικρότερη αδερφή του, τη Harper, στο Los Angeles. Το θυμόμαστε. Αυτό είναι ένα περιστατικό που επίσης προκάλεσε αντιδράσεις, η οποία έκανε προσπάθεια να έρθει κοντά με τον αδερφό της, αλλά απέτυχε. Δεν θέλει με τίποτα ο Brooklyn Beckham, πολλά με την οικογένεια, όπως καταλαβαίνει κανείς.

Αριέ, μόλις ακούσαμε, μεσημέρι Τρίτης, καλησπέρα σας. Ένα φιλί να στείλω στην Ξένια και στο Χρήστο αλλά και στη Δήμητρα που επικοινώνησαν μαζί μου. Είναι καλοκαίρι και φέτος το καλοκαίρι ο Easy 97,2 και το πεντάστερο Valmar Corfu σας χαρίζουν την απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση στην Κέρκυρα. Μπείτε τώρα στο Instagram του Easy 97,2 για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, γιατί ένας τυχερός θα κερδίσει 3 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα σε standard room με premium all inclusive διαμονή στο ολοκένουριο Valmar Corfu, μέλος της Elegant Collection by Louis Hotels. Ένα σύγχρονο beachfront retreat με πανοραμική θέα στο Ιόνιο, rooftop bar, premium, γαστρονομικές εμπειρίες, spa facilities και άμεση πρόσβαση στη θάλασσα. Τι άλλο θέλετε δηλαδή? Ιδανικό για πραγματική καλοκαιρινή χαλάρωση. Ζήστε το καλοκαίρι λοιπόν παρέα με τον Easy 97,2, εδώ που ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Νίζη 97,2. Μαρία Φραγκιάκη στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy. Από τις 2 μέχρι και τις 5 και ξέρω τι τραβάτε όλοι οι γονείς, τι τραβάμε όλοι οι γονείς. Κάθε καλοκαίρι δίνουμε μάχες με τα παιδιά για να τους βάλουμε αντιλιακό. Τώρα λοιπόν θέλω να σας μιλήσω για το νέο Kids Sunscreen Stick SPF 50. Είναι αντιλιακό stick για τα παιδιά. Είναι διάφανο, έχει ανάλαφρη υφή και πανεύκολη εφαρμογή. Το σημαντικότερο. Να το θυμηθείτε, τα παιδιά θα ζητούν από μόνα τους να το περνούν στο πρόσωπό τους και στα χείλη τους, σαν παιχνίδι. Και ξέρετε, θα αποφύγετε όλες αυτές τις μάχες που δίνουμε κάθε καλοκαίρι για να τους βάλουμε αντιλιακό. Έχει αντιοξειδωτική δράση, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί η περίοδης ακτινοβολία αποδυναμώνει την άμυνα του παιδικού δέρματος. Και να σας πω ότι υπάρχει και για τους μεγάλους. Φυσικά το νέο Glass Clear Stick, το έχω εννοείται πάρει, είναι για υψηλή προστασία ευρέως φάσματος, είναι διάφανο και αυτό, με μια πολύ αέρινη υφή που δεν αφήνει ούτε λευκά σημάδια ούτε λιπαρότητα. Ιδανικό για να το έχεις παντού και πάντα μαζί σου. Πάμε τώρα σε ένα πολύ μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Να μείνετε εδώ, επιστρέφω με Survivor και άλλα πολλά στον Easy 97,2.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρε. Θα διαβάζω τα σχόλια.
2: Ντετζενέιρε, είχαμε την κυρία Ντετζενέιρο.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια, Μαράκι. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει.
7: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδειο, 22 Ιουνίου. Η πολυβραβευμένη Λί και Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου, στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου, ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού, Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση. Και 28 Ιουνίου, ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά, ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr στον ταξιδιό.

0: από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
0: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
5: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
4: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
5: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
4: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
1: Σε πτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
6: Να δω

0: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Without You, Hooverphonic, λίγο πριν από τις 4. Στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, στον Easy 97,2, που έχουμε και το Easy Top 500, θέλω να σας πω. Γιατί είναι κάποια τραγούδια που έχουν γίνει στιγμές. Είναι τραγούδια που τα έχουμε συνδέσει με ανθρώπους, με καλοκαίρια, με διαδρομές, με αναμνήσεις, και κάθε φορά που τα ακούμε μας πηγαίνουν πίσω. Τώρα λοιπόν αυτά τα τραγούδια τα επιλέγεις εσύ, γιατί εσύ διαμορφώνεις το Top 500 του Easy 97,2. Τι θα κάνεις? Θα μπεις στο soundis.gr / Easy 97,2. Εκεί θα ψηφίσεις τα αγαπημένα σου τραγούδια και με τον τρόπο αυτό θα μπεις στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι με το Versus Travel, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Οπότε θα ψηφίσεις τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπορεί να βρεθείς στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης, εκεί που κάθε στιγμή γίνεται ανάμνηση, παρέα με τον Easy 97,2 και το Versus Travel. Λοιπόν, πάμε στα νέα των 4 για να ενημερωθούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν και στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Σας θέλω εδώ, σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφω.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα. Το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου εποφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
2: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη με την υποστήριξη του Δήμου.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Oh, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το History 5. Και Minions και Τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον. Όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Easy News.
3: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Ένα έργο που έμοιαζε κατόρθωτο ολοκληρώνεται μια κρεμότητα 200 ετών. Έχει επιληθεί, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός στην αρχή της συζήτησης στο πλαίσιο της εκδήλωσης Κτηματολόγιο. Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε το κτηματολόγιο ως μια μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεράσει τις παθογένειες της διαφθοράς από το παρελθόν, προσθέτοντας μάλιστα ότι στόχος είναι να τις αντιμετωπίσουμε όλες μέχρι και το 2030. Με τη βαρύτητα την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή την Παρασκευή ο καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη, δηλώνοντας πλέον μετανιωμένος διαστόματος του δικηγόρου του Γιάννη Τρικύλη. Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στα δικαστήρια Χανίων υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας, αντιμετωπίζοντας και έντονες αποδοκιμασίες από τους πολίτες που ήταν συγκεντρωμένοι. Η έλαση του Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή και το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Αναφέρει χαρακτηριστικά μέσα από ανακοίνωση ότι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη παράγει τελικά περισσότερα σκάνδαλα από όσα μπορεί να καταναλώσει η ελληνική κοινή γνώμη. Σε πανελλαδική απεργιακή προγραμματισμένη κινητοποίηση προχωρούν αύριο Τετάρτη 24 Ιουνίου οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό και τουρισμό. Να σημειωθεί μάλιστα ότι έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα στις 11 το πρωί έξω ακριβώς από το Υπουργείο Εργασίας. Ακριβότερες αναμένεται να γίνουν από την 1η Ιουλίου οι αγορές μικροθεμάτων από πλατφόρμες του εξωτερικού, καθώς τίθεται σε ισχύ νέος προσωρινός δεσμός ύψους 3 ευρώ, επιβάρουν τα σημαντικά και το τελικό κόστος για τους καταναλωτές. Υπογραμμίζεται ωστόσο ότι ο νέος δεσμός αφορά παραγγελίες αξίας έως και 150 ευρώ και θα επιβάλλεται ανά είδος προϊόντος. Easy Sports. Ο Παναθηναϊκός ανεβάζει στροφές στην προετοιμασία του στο Apeldoorn της Ολλανδίας και ο νέος προπονητής της ομάδας, ο Jacob Nistrup, εξέφρασε με φωνές τις απαιτήσεις που έχει από τους παίκτες του. Easy weather. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Καλό σας μεσημέρι, είναι τρίτη σήμερα 23 Ιουνίου. Είμαι η Μαρία Φραγκάκη. Από τις 2 στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy. Μέχρι και τις 5 για μία ώρα ακόμη. Σε λίγο έχω διαγωνισμό και σας κάνουμε δώρο ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Οπότε να μείνετε εδώ. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Όπου και αν είστε, με ένα κλικ μπορείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στην παρέα μας, στον Easy 97,2. Καλησπέρα στη Μαρίνα, στο Γιώργο, καλησπέρα και στον Άγγελο, αλλά και στον Αριστοτέλη που επικοινώνησαν μαζί μου. Στο Viber του Easy μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα 69 81 92 92, ενώ με βρίσκεται και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Forever J, και τα ρίχα όλα μέσα τώρα. Bye.

Black και Wonderful Life. Τώρα εγώ θα σας πάω στη Μαντόνα όμως, η οποία πάλι κάνει την ανατροπή. Η Μαντόνα λοιπόν, η οποία έχει κάνει πάρα πολλά προκλητικά πράγματα καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της, η οποία είναι πολυετής, εξήγησε λοιπόν τώρα ότι δεν θέλει πλέον να εμφανίζεται γυμνή και υπάρχει λόγος για αυτό. Το εξήγησε λοιπόν σε μια συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Interview. Μίλησε λοιπόν για την πρόκληση ως μέσο έκφρασης, τη στάση της κοινωνίας απέναντί της όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και για το λόγο που πλέον προτιμά να κάνει το αντίθετο από αυτό που κάνουν οι περισσότεροι. Θυμίζω ότι η Μαντόνα, 67 ετών σήμερα, ετοιμάζεται να επιστρέψει δισκογραφικά τον επόμενο μήνα και έκανε μια αναδρομή στην καριέρα της και αναφέρθηκε και στις προκλητικές στιγμές της, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν αυτές. Είπε λοιπόν ότι τώρα πλέον σήμερα είναι όλοι ανοιχτόμυαλοι με το να είναι οι γυναίκες γυμνές, αλλά η ίδια δεν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί τώρα είναι όλοι γυμνοί, λέει. Τώρα εγώ δεν θέλω να είμαι γυμνή, γιατί είναι όλοι γυμνοί. Αυτή είναι η φύση μου. Θέλω, λέει η Μαντόνα, να κάνω αυτό που δεν κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή, θέλω να σκέφτομαι και να φοράω ρούχα. Σου λέει, όταν εγώ εμφανιζόμουν γυμνή, ήταν πολύ προκλητικό και όλοι ασχολούνταν με αυτό. Τώρα σου λέει, επειδή εμφανίζονται όλοι γυμνοί, όχι, εγώ θα βάλω ρούχα και θα σκέφτομαι. Έχει κάνει ούτως ή άλλως πάρα πολλά προκλητικά πράγματα στην καριέρα της και πάντα υπήρχε λόγος, όπως εξηγεί η ίδια. Μάλιστα, είπε ότι την έχουν κρίνει κατά καιρούς πάρα πολύ έντονα όλα αυτά τα χρόνια. Άνθρωποι στενόμυαλοι, λέει, που έκριναν χωρίς πρώτα να ερευνήσουν. Αλλά η Μαντόνα έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια πόσο έξυπνη είναι και πόσο υπάρχει πάντα ένας λόγος πίσω από όλα αυτά που κάνει. Αυτή είναι η Taylor Swift, εδώ στο Easy 97,2.

σε λίγες ημέρες. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τις 2 μαζί σας μέχρι και τις 5. Και τώρα θα σας πάω στο Αγκίστρι. Γιατί το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει εδώ στο Easy 97,2 και σας κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά. Ετοιμαστείτε λοιπόν για Αγκίστρι. Έγινα Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Όποιο νησί και να επιλέξετε, με τα Aero High Speed της Hellenic Seaways, φτάνετε στον αγαπημένο σας προορισμό σε χρόνο ντετέ. Μπορείτε να κάνετε την κράτησή σας τώρα κιόλας στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή και στο νέο See More App, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε τώρα κιόλας. Hellenic Seaways, μπήκες, έφτασες. Λοιπόν, έχω δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για εσάς για το Αγκίστρι. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways. Στο Viber ο διαγωνισμός γράφετε Αγκίστρι, το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6989-972-972. Καλή σας επιτυχία και καλά ταξίδια με Hellenic Seaways.

0: και Staying Alive. Μεσημέρι Τρίτης, το περνάμε μαζί εδώ στο Easy 97,2 και θυμίζω ότι απόψε στις 8 συντονιζόμαστε στους σούπερ ήρωες στον Αντένα. Με νέο επεισόδιο λοιπόν, απόψε στις 8 το βράδυ στον Αντένα. Τώρα θα σας πάω σε κάτι άλλο, γιατί ο Easy σας προσκαλεί στην επιτυχημένη κωμωδία Sexy Laundry. Μετά από 4 χρόνια συνεχών sold out, το έργο Οδή στην ερωτική ζωή του σύγχρονου ζευγαριού βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μετά από 25 χρόνια γάμου, 3 παιδιά και πολύ γκρίνια, ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λοϊζίδου βάζουν στο πλυντήριο και συναισθήματα και νεύρα και αγάπη και γκρίνια και άλλα πολλά, όλα αυτά μαζί στο πρόγραμμα για τα ευαίσθητα. Πώς διατηρείται άραγε ζωντανή η ερωτική επιθυμία σε έναν γάμο? Σκηνοθετεί ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Τώρα έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς. Είναι για την παράσταση του Σαββάτου, 27 Ιουνίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Γράφετε στο Viber τη λέξη σεξι, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 6981-972-972. Φύγαμε όπως είμαστε για ένα μικρό και τελευταίο break για σήμερα. Μείνετε εδώ, επιστρέφω με Brian Adams.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach.
3: Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
7: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss.

0: 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: People have repower. People have
5: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούστ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. Γιούστ.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκι. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: λίγο πριν από τις 5, κανονικά Michael Jackson έπρεπε να ακούσουμε τώρα, γιατί θέλω να σας πω κάτι που τον αφορά. Ο Easy 97,2 σας προσκαλεί σε ένα πάρτι που δεν πρέπει να χάσετε με τίποτα, αφιερωμένο στο Michael Jackson. Την Παρασκευή αυτή, 26 Ιουνίου, το Shamoun Club στο Γκάζι γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του βασιλιά της pop. Μια βραδιά με πολύ χορό, ρυθμό και όλες τις iconic στιγμές της μουσικής του, από τα κλασικά μέχρι τα πιο δυνατά dance κομμάτια, όλα back to back. Η βραδιά ξεκινά με opening DJ set από το Βασίλη Κουμεντάκο και συνεχίζεται μέχρι αργά με non-stop Michael Jackson. Παρασκευή λοιπόν 26 Ιουνίου στο Shamoun Club στο Γκάζι. Το πάρτι συνδιοργανώνουν το Music Hunter και το King of Pop Greece και ο Easy 97,2 φυσικά θα είναι εκεί, οπότε σας περιμένουμε. Αυτά για σήμερα, φεύγω. Από τις 2 μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Έρχεται ο Νίκος Μάντζος, εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 2, σας περιμένω εδώ. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Στο δώρα, καλημέρα.
3: Τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Αχ, μου φτιάξατε τη μέρα, πώς να είμαι. Είμαι μια χαρά τώρα.
3: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σου φτιάξαμε τη μέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σου πληρώνουμε και το λογαριασμό. Αυτά τα 113 ευρώ.
2: Τη Σοφία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να πάρει 102 ευρώ και 54 λεπτά. Καλημέρα και συγχαρητήρια.
5: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είστε η πιο ωραία παρέα στο γραφείο μου κάθε πρωί.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφάκι μου.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
11: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα, το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ.
14: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ.
14: Θα έρθεις από μένα.
15: Αμέ.
14: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
15: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
17: Τρουφαλντίνο
16: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
18: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
19: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
20: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργήσω

0: Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στι φλόγε στηλήχθη και εργοστάσιο με τουριστικά είδη στο Εγάλεο, με ισχυρέ δυνάμει τη πυροσβεστική να επιχειρούν για την κατάσβεση τη φωτιά που ξέσπασε στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Η επιχείρηση, μάλιστα, τη πυροσβεστική βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ωστόσο, οι πρώτε εικόνε δείχνουν ότι ο πρώτο όροφο έχει υποστεί εκτεταμένε ζημιέ και πιθανότατα έχει καταστραφεί ολοσχερό. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται κυκλοφοριακέ ρυθμίσει στην περιοχή εξαιτία τη πυρκαγιά που μένεται στον χώρο του εργοστασίου. Στη Βουλή διαβιβάστηκε νωρίτερα σήμερα η δικογραφία που αφορά τον βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο, δρομολογώντας την θεσμική διαδικασία που προβλέπεται για την άρση της βουλευτικής ασυλίας. Σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, τις επόμενες ημέρες και εντός της ερχόμενης εβδομάδας, η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αναμένεται να καλέσει τον κύριο Αβραμόπουλο προκειμένου να δώσει και εξηγήσεις για την υπόθεση. Οι εξηγήσεις τώρα μπορούν να δοθούν είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω υπομνήματος. Σημαντική μείωση στις μηνιαίες δόσεις, μικρότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή προβλέπει η νέα νομοθετική ρυθμίση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Η παρέμβαση που εντάσσεται σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου προχωρά στην καθολική εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου. Τα πρώτα 175 συμφωνητικά ανάμεσα σε γονείς και επιμελητές έχουν ήδη υπογραφεί σε λιγότερο από 3 εβδομάδες από το άνοιγμα της πλατφόρμας dadades.gov.gr για τις αιτήσεις των γονέων στο πρόγραμμα Dadades της Γειτονιάς. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξακολουθεί να υποστηρίζει στην ανάρτησή του στο Truth Social ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει σε πυρηνικούς ελέγχους για πολύ καιρό, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη δεν έχει αποδεχτεί ότι κάτι τέτοιο ισχύει. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί το Ιράν για προπαγάνδα και ψευδείς ειδήσεις.
0: Sports.
1: Ο Λεβαδιακός βρισκόταν σε αναζήτηση νέου προπονητή μετά την αποχώρηση του Νίκου Παπαδόπουλου, που ανακοινώθηκε από την ΑΠΟΕΛ, και όλα δείχνουν πως βρήκε τον διαδοχό του στο πρόσωπο του Ηλία Χαραλάμπους.
0: Easy weather.
1: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και τα απογεύματά μας θα περνάμε μαζί από τις 5 μέχρι και τις 9. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Την καλύτερη παρέα για να φτιάξουμε το σημερινό απόγευμα της 3ης 23 Ιουνίου με πάρα πολύ ζέστη. Πάρα πολύ σήμερα. Νομίζω ότι έχει δώσει τον καλύτερο της αυτό η ζέστη και θα μιλήσουμε και σε λίγο για τον θερμικό θόλο. Θα μου πείτε τι λέω, θα σας εξηγήσω σε πολύ λίγο. Έχω και ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να ταξιδέψετε σε ένα υπέροχο νησί των Κυκλαδών. Είμαι σίγουρος ότι θα τρελαθείτε μόλις το ακούσετε, οπότε μείνετε στην παρέα μου για να διεκδικήσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια και πάμε να ξεκινήσουμε σε λίγο. Έρος Ραματζώτη, Backstreet Boys, τώρα Cindy Lauper και Girls Just Want to Have Fun στον Easy 97,2.

Η Backstreet Boys στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και ο θερμικός θόλος φταίει για όλα. Αυτό είναι το φαινόμενο που ψήνει την Ευρώπη. Ένα ισχυρό σύστημα υψηλών πιέσεων γνωστό ως θερμικός θόλος που εγκλωβίζει τη ζέστη πάνω από την Ευρώπη και στην ουσία το εξηγεί πάρα πολύ ωραία. Λειτουργεί σαν καπάκι σε κατσαρόλα. Νομίζω τώρα συνεννοηθήκαμε. Αυτός ο θερμός αέρας λοιπόν δεν μπορεί να διαφύγει. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν συνεχώς και οι συνθήκες γίνονται αποπνικτικές με την Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία αλλά και τη Βρετανία να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Με τον υδράργυρο να έχει αγγίξει ακόμα και τους 44 βαθμούς Κελσίου και κάπως έτσι καταρρύπτεται και ιστορικά ρεκόρ για τον Ιούνιο και εξού και οι βουτιές των Σικουάνα. Αν έχετε δει στην Γαλλία ή Βρετανία όπου βρουν και στην Ιταλία όπου βρουν συντριβάνι μπαίνουν μέσα. Γενικά δεν ξέρω τι γίνεται με αυτόν τον θερμικό θόλο. Κάποιος πάντως να ανοίξει αυτό το καπάκι γιατί θα ψηθούμε. Πάμε να συνεχίσουμε με τον Νταμιάνο Νταβίτ και αυτό είναι το Next Summer.

Η Loud House Family ενώ Sunshine στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και έχει φτάσει η στιγμή για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Το καλοκαίρι ξεκινά στον Easy 97,2 και σου κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά. Ετοιμαστείτε λοιπόν για Σαντορίνη. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries, η οποία σταθερά στο ραντεβού της κάθε καλοκαίρι. Η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρεια Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θα βρείτε στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App, όπως η θάλασσα. Το κατεβάζετε και τώρα που μιλάμε. Blue Star Ferries σταθερά στο ταξίδι μας και για να κερδίσετε δωρεάν εισιτήρια. Μου στέλνετε Σαντορίνη στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία και καλό ταξίδι σε όλους. Συνεχίζω. Αγαπημένες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα σε λίγο. Donna Summer, Delta Goodrem, τώρα Teddy Swims και Lose Control.

0: Donna Summer και το Hot Stuff στον Easy 97,2. Εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και αυτή την Παρασκευή που μας έρχεται 26 Ιουνίου θέλω να ετοιμαστείτε για ένα opening party, γιατί τα Marks & Spencer μας δίνουν ραντεβού στο The Mall Athens για το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης. Εκεί θα γιορτάσουμε μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του εμπορικού κέντρου και θα μας περιμένουν μάλλον από τις 10 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ με μουσική, παιχνίδια, δώρα και πάρα πολλές εκπλήξεις. Και όπως σας έχω ξαναπεί, υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό λόγο να είμαστε εκεί, γιατί το νέο κατάστημα είναι το πρώτο Marks & Spencer Studio Concept στην Ελλάδα. Πρόκειται για τη νέα γενιά καταστημάτων Marks & Spencer, σχεδιασμένη να προσφέρει μια πιο σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών με ένα νέο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, καλύτερη πλοήγηση στους χώρους, περισσότερα ψηφιακά σημεία εξυπηρέτησης και ακόμα πιο εντυπωσιακή παρουσίαση των συλλογών. Και επειδή καλοκαίρι χωρίς shopping δεν γίνεται, απολαμβάνουμε και 25% προσφορά σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω έως και τις 28 Ιουνίου. Τα λέμε λοιπόν την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του The Mall Athens. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο οι Starship έρχονται στον Easy 97,2.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
9: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
13: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
12: Η μαμά, που τώρα

0: μου, μόνο Στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο Μποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κοκκιπέ, κομπάνιο, teamcollegue,
6: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565. Και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Είναι πολύ αγαπημένο. Could I have this kiss forever? Enrique Iglesias και Whitney Houston στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, λίγα λεπτά πριν από τις 6, μαζί μένουμε μέχρι και τις 9 και το Pay Your Bills καθημερινά πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Έχουμε φτάσει τις 32.000 ευρώ σε δικούς σας πληρωμένους λογαριασμούς και συνεχίζουμε. Θέλω να μπείτε στο soundis.gr κάθετος Easy 972 να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να παραμείνετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη, γιατί ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-68-42-220 και ξεμπερδέψατε, ο Στάθης και η Μαρία και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2 και είμαι έτοιμος τώρα να κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα έρθω σε λίγο με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
3: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
4: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Τώρα, 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Taylor, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
7: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Zeptona Dermasoft.
6: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
7: Τι μπάνιο.
8: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Zeptona Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
7: τι μπάνιο.
8: Zeptona Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
9: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Vaiana. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1.
15: Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
16: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
17: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Στις φλόγες τυλίχθηκε εργοστάσιο με τουριστικά είδη στο Εγάλεο με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης κατέρευσε τμήμα της οροφής του κτηρίου, ενώ σύμφωνα με τις έως και τώρα πληροφορίες δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Στο μεταξύ, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε εξέλιξη, ενώ τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς αναμένεται να διερευνηθούν μετά την πλήρη κατάσβεσή της. Σοβαρό αιματηρίο επεισόδιο σημειώθηκε νωρίτερα στη μέρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου 29χρονη γυναίκα μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφό της. Η γυναίκα συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ όπως επισημαίνει τη συλληφθήσα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Το σχήμα μάχης του που θα αναλάβει και τη μετοπική αντιπαράθεση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με τα κυβερνητικά στελέχη ανακοίνωσε σήμερα η Αμαλίας, εντείνοντας και τους αντιπολιτευτικούς της ρυθμούς, καθώς η προεκλογική ατμόσφαιρα είναι κάτι περισσότερο από έντονη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Νέες σχολικές μονάδες και σημαντική ενίσχυση των δομών της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης περιλαμβάνονται στο στρατηγικό σχεδιασμό για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και θα υλοποιηθεί το σχολικό έτος 2026-2027. Με αποφάσεις μάλιστα της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, υλοποιούνται στοχευμένες μεταβολές στο σχολικό δίκτυο μέσω ιδρύσεων, συγχωνεύσεων, αναδιαρθρώσεων και προαγωγών σχολικών μονάδων. Οι Ιρανικές αρχές κήρυξαν σήμερα τριήμερη αργία στην Τεχεράνη για την κηδεία του Αγιατολά Χαλί Χαμενέι, ο οποίος κυβέρνησε το Ιράν επί 37 χρόνια και σκοτώθηκε από Ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα την πρώτη μέρα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.
18: Easy Sports.
17: Παναθηναϊκός και TJ Shorts θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους με την Πράσινη ΚΑΕ να ευχαριστεί τον Αμερικανό Γκάρντ για την προσφορά του.
18: Easy weather.
17: Για σήμερα Τρίτη ο καιρός στην Αττική είναι αίθριος. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως και 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
18: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχω

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί μένουμε μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα, θα φτιάξουμε το απόγευμά μας 3η 23 Ιουνίου με πάρα πολύ ζεστή. Αν είστε κάπου κλειστά με air condition και όλα αυτά τα ωραία, μην βγείτε, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Έχω σε λίγο δωρεάν επιταγή για εσάς για να απολαύσετε ένα πολύ ωραίο τραπέζι στο Wagamama, ένα από τα πιο ωραία έτσι, εστιατόρια που μπορείτε να συναντήσετε την ασιατική κουζίνα. Μείνετε στην παρέα μου και πάμε να ξεκινήσουμε με τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο έρχονται στην παρέα μας Teddy Swims, Michael Jackson, Lady Gaga και Bruno Mars. Πρώτα η Roxette, έρχονται αμέσως τώρα με το Fading Like a Flower.

Ήταν το Begging στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και μπορεί να έχουμε ένα Μουντιάλ το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ το τελευταίο καιρό. Όμως δεν είναι μόνο το Μουντιάλ που επικρατεί. Επικρατεί και το Diamond League που αφορά αθλητές από όλο τον κόσμο. Και θέλω να σταθώ λίγο στον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του και κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League της Ντόχα με άλμα στα 5,92 μέτρα. Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε με μεγάλη επιτυχία τα 5,62, 5,82 και καθάρισε και τα 5,92 στην δεύτερη του προσπάθεια. Το ίδιο ύψος ξεπέρασαν και οι αντιπάλοι του, όμως ο Καραλής είχε λιγότερες αποτυχημένες προσπάθειες και ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Να σας πω ότι στη συνέχεια προσπάθησε να σπάσει και το φράγμα των 6 μέτρων, επιχείρησε στα 6,2 και 6,7, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Μικρή σημασία έχει αυτό. Η νίκη αυτή στην Ντόχα κάπως επιβεβαιώνει κιόλας ότι ο Μανόλο βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και συνεχίζει να συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους επικοντιστές του κόσμου. Μπράβο να πούμε στον Εμμανουήλ Καραλή να συνεχίσει να μας κάνει υπερήφανους, και όχι μόνο ο Εμμανουήλ Καραλή. Είναι πολύς κόσμος στην Ντόχα αυτή τη στιγμή για τον Diamond League από Έλληνες αθλητές. Οι επιτυχίες μας συνεχίζονται, Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile.

Σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 6. Είναι το απόγευμα της Τρίτης, το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και για πάρτε τα κινητά στα χέρια, γιατί σας έχω δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Wagamama, το οποίο είναι το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας. Έχει πάντα κάτι καλό να δοκιμάσεις και τώρα σου δίνει και ακόμα περισσότερους λόγους για βόλτα στο κέντρο, όπως ας πούμε αν είσαι φαν των comfort γεύσεων, το διάσημο chicken katsu curry, ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα του Wagamama παγκοσμίως, σε περιμένει μόνο με 9,90 ευρώ από Δευτέρα έως και Πέμπτη, και εκεί θα βρεις ramen, curry, noodles, bao, sushi, πολύχρωμες σαλάτες και κοκτέιλ. Στο Wagamama να ξέρετε ότι βρίσκεται τα πάντα και πάντα βρίσκεται και κάτι διαφορετικό, νόστιμο και προσιτό, είτε για date night, είτε για after work dinner, είτε για έξοδο με την παρέα, με φρέσκες γεύσεις, ανοιχτή κουζίνα και πιάτα που ετοιμάζονται τη στιγμή της παραγγελίας. Η επίσκεψη στο Wagamama είναι μια εμπειρία που δεν θες να χάσεις. Και εμείς σου κάνουμε δώρο αξίας 50 ευρώ για να επισκεφτείς το Wagamama και μου στέλνεις τώρα Wagamama στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη σε όλους. Έτοιμος να συνεχίσω με αγαπημένες επιτυχίες. Σε λίγο έρχεται ο Teddy Swims με το Bad Dreams. Τώρα η Kwan και αυτό είναι το Tainted Love.

0: Ήταν το Footsteps. Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Μέχρι και τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Και τώρα θέλω να σας πω για την ταινία που θα κάνει το μεγάλο μπαμ. Η μεγάλη σφαγή των ΒΚΠ Αλίμου έρχεται στις ελληνικές αίθουσες και μιλάμε για μια σπαρταριστική κωμωδία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς στο τελευταίο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Να σας πω και λίγο για την ιστορία, γιατί είναι ένα αντισυμβατικό συνεργείο ντοκιμαντέρ που ξεκινά έρευνες για μια έκρηξη που συγκλώνησε τα ΒΚΠ Αλίμου πριν από 5 χρόνια και ξετυλίγει διαφορετικές ιστορίες με όχημα το εχρημηρό χιούμορ και τη συγκίνηση. Τα γυρίσματα ήταν αποκλειστικά στον Άλιμο και οι πρωταγωνιστές ήταν μέλη των ΚΑΠΗ, μαθητές, ερασιτέχνες αλλά και επαγγελματίες. Ηθοποιοί και η ταινία φιλοδοξεί να καθρεφτήσει μια αυθεντικότητα, μια ολόκληρη κοινωνία με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Η μεγάλη σφαγή λοιπόν των ΒΚΠ Αλίμου κυκλοφορεί από τις 25 Ιουνίου στους κινηματογράφους από την Tanweer. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο Taylor Dane στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τι είναι το πιο υπερβολικό που έχεις κάνει πάνω στην καψούρα σου?
3: Καμιά παρακολούθηση σίγουρα έχω κάνει.
2: Παρακολούθηση?
3: Σίγουρα, ναι.
2: Έχεις παρακολουθήσει?
3: Σίγουρα.
2: Για να το
3: λες. Το ξέρω, ναι, το θυμάμαι.
2: Α!
3: Όχι, θέλω να πω, όχι μία φορά.
2: Τι έχεις παρακολουθήσει?
3: Ήμουν ένα
2: άνθρωπο ή κινητό?
3: Άνθρωπο, παιδί μου.
2: Τι εννοείς, πήγαινες δηλαδή από πίσω σαν τον Κλουζό?
3: Εννοώ ότι ο Τσουκαλάς ήθελε να με προσλάβει ως βοηθό στο γραφείο του.
2: Συγγνώμη, πήγαινε η άλλη μπροστά και εσύ από πίσω?
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Πού το έχεις δει αυτό?
3: Με καμπαρντίνο, σε ταινία το έχω δει. Πού το έχω δει?
2: Παρακολουθούσες
3: γιατί? Ναι, βέβαια, έχω κάνει πολλά. Τώρα που τα σκέφτομαι δηλαδή, ένα-ένα μου βγαίνει.
2: Στην αρχιμπά, δεν έχω κάνει τίποτα.
3: Αν με αφήσεις λίγο ακόμη, μπορεί να δεχθώ για καμιά αγωγή.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
7: Ντολμάς!
6: Όπου κι αν πας,
7: Ντολμάς!
8: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, Ντολμάς!
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
12: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
16: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
17: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιους και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιους.
18: Scandinavian Sleeping and Living.
19: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας.

0: πώς κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 7, αυτό το ζεστό απόγευμα της Τρίτης, το περνάμε παρέα. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και ήρθε η ώρα να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Easy το 500. Θα βρείτε τραγούδια που έγιναν στιγμές, που τα συνδυάσαμε με ανθρώπους, καλοκαίρια, έρωτες και αναμνήσεις και τώρα έχει έρθει και η ώρα να σας χαρίσουν καινούργιες εμπειρίες. Ο Easy 97,2 και το Versus Travel σας κάνουν δώρο ένα ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι, στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης, εκεί όπου κάθε στιγμή γίνεται ανάμνηση. Μπαίνετε στο soundist.gr, κάθετος Easy 972, ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, το Versus Travel. Μπείτε να ψηφίσετε τα τραγούδια που σας έχουν σημαδέψει στο Easy Top 500. Θα κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ. Δεν αργώ, έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Στο δώρα, καλημέρα.
3: Τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Αχ, μου φτιάξατε τη μέρα, πώς να είμαι. Είμαι μια χαρά τώρα.
3: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σου φτιάξαμε τη μέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σου πληρώνουμε και το λογαριασμό. Αυτά τα 113 ευρώ.
2: Τη Σοφία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να πάρει 102 ευρώ και 54 λεπτά. Καλημέρα και συγχαρητήρια.
5: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είστε η πιο ωραία παρέα στο γραφείο μου κάθε πρωί.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφάκι μου.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμό σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Καλημέρα, Μαρία. Είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
9: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
8: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
9: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
8: Ναι, Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
10: Σε πτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
12: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
11: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
13: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
11: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί.
14: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
15: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
16: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
11: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
17: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
18: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
17: Κι εγώ εκεί μπήκα.
18: Κι εγώ.
17: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει. έτσι, με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
19: Plus. Plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
21: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
20: Plus.
21: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
22: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
23: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
24: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο Μποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Νία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
25: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
26: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Easy News. Με την Κατερίνα Καρισιώτη. Την ετοιμότητα της Ρωσίας για επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, επανέλαβε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, τονίζοντας ότι αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν στη βάση του προσχεδίου συμφωνίας που είχε διαμορφωθεί στην Κωνσταντινούπολη το 2022. Ο πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ έχει αρχίσει ήδη στην Ουάσιγκτον, όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτορία ειδήσεων σήμερα το απόγευμα. Οι συνομιλίες θα αρχίσουν με μια κοινή στρατιωτική και πολιτική σύνοδο, στη συνέχεια με μια στρατιωτική σύνοδο και τέλος με έναν πολιτικό γύρο λήξης, είχε δηλώσει ο αξιωματούχος του State Department μόλις την Δευτέρα, ενώ οι συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν έως και την Πέμπτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε εργοστάσιο με είδη τουρισμού στο Αιγάλεο, με τις φλόγες να έχουν επεκταθεί σε μεγάλο μέρος του κτηρίου και τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της. Ο ιδιοκτήτης μάλιστα της επιχείρησης ανέφερε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά στην αποθήκη του εργοστασίου. Με την εκδήλωσή της ενεργοποιήθηκε και άμεσα η διαδικασία εκένωσης και όλοι οι εργαζόμενοι εγκατέλειψαν το κτίριο μέσα στα πρώτα λεπτά. Σε ισχύ πάντως βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή λόγω της πυρκαγιάς. Μία ακόμα σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής αποκαλύψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εντοπίζοντας αδήλωτα έσοδα ύψους 3,1 εκατομμύρια ευρώ σε κατασκευαστική εταιρεία και μεστικό γραφείο που δραστηριοποιούνταν στις Κυκλάδες. Όπως σημειώνει, η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από στοχευμένους ελέγχους και αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων ανάλυσης δεδομένων. Σε 4 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της ΔΑΕ του Πυροσβεστικού Σώματος για πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν εχθές 22 Ιουνίου και σήμερα σε περιοχές Θεσσαλονίκης, της Βιωτίας, της Εύβοιας και τέλος της Μαγνησίας.
28: Easy Sports.
27: Παναθηναϊκός και TJ Shorts θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους με την πράσινη καένα. Ευχαριστεί τον Αμερικανό Guard για την προσφορά του.
0: Easy weather.
27: Για σήμερα ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και μέχρι τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά, λίγα λεπτά μετά τις 7. Είμαστε αυτή την ώρα, ελπίζω να έχετε καφεδάκι. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να πούμε αλλά και να ακούσουμε. Έρχονται τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Όμως σε λίγο έρχομαι και εγώ με διπλές προσκλήσεις για παράσταση η οποία πραγματικά δεν πρέπει να χάσετε. Μείνετε συντονισμένοι για να διεκδικήσετε διπλά εισιτήρια για θεατρική παράσταση και ξεκινάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε την τρίτη μας ώρα σε λίγο. Stevie Wonder, No Doubts, Liman, τώρα Irene Cara και αυτό είναι το Fame.

Και τι μπορεί να πει κάποιος για αυτή την υπέροχη μπαλάντα? Michael Bolton, When a Man Loves a Woman. Στον Easy 97,2 ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και θα αλλάξω τώρα τελείως το κλίμα, γιατί μπορεί να συμβαίνει το Μουντιάλ. Στην Αμερική όμως συμβαίνουν και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα και λίγο πριν το NBA Draft θέλω να σας πω ότι υπάρχουν αρκετά σενάρια για μετακίνηση, πιθανή μετακίνηση του δικού μας Γιάννη Αντετοκούμπο στους Miami Heat, και φαίνεται να έχει φουντώσει κιόλας η φήμη. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, εξετάζεται ένα ενδεχόμενο trade που θα έστελνε τον Έλληνα superstar στο Miami με αντάλλαγμα παίχτες και αρκετές επιλογές draft. Αν προχωρήσει τώρα αυτό το deal, οι Milwaukee Bucks, που είναι η τωρινή ομάδα του Γιάννη Αντετοκούμπο, στην ουσία θα ξεκινήσουν μια νέα εποχή αναδόμησης, η οποία θα κρατήσει και χρόνια, ενώ οι Miami Heat θα αποκτήσουν έναν από τους κορυφαίους παίχτες του κόσμου και θα ενισχύσουν πάρα πολύ σημαντικά τις πιθανότητές τους για πρωτάθλημα, το οποίο το χρειάζεται και ο Γιάννης, να κάτσει και άλλα 2-3 χρόνια εκεί στο NBA, να πάρει κανένα δυο δαχτυλίδια ακόμα και να γυρίσει σιγά σιγά στην Ελλάδα να παίξει και σε μια ελληνική ομάδα. Μακάρι να το ζήσουμε αυτό πραγματικά. Συνεχίζουμε, φεύγουμε από την Αμερική και πάμε στις επιτυχίες μας. Empire of the Sun, και αυτό είναι το We Are The People στον Easy 97,2.

to say I love you στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και πάμε κατευθείαν στις διπλές προσκλήσεις που υποσχέθηκα, γιατί είμαι σίγουρος ότι αυτό δεν θέλετε να το χάσετε. Αυτό το καλοκαίρι ο Βασίλης Καραλαμπόπουλος έχει δύο αφεντικά. Είναι ο πιο περιζήτητος υπηρέτης του περσινού καλοκαιριού, ο οποίος επιστρέφει με νέα μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για το έργο Σταθμός της Παγκόσμιας Κωμωδίας και έχει ως κεντρικό ήρωα τον Τρουφαλντίνο, έναν φτωχό δαιμόνιο υπηρέτη που για να εξασφαλίσει το φαγητό του εργάζεται ταυτόχρονα για δύο αφεντικά. Αυτή λοιπόν η απάτη οδηγεί σε ένα μπαράς παρεξηγήσεων και κωμικών καταστάσεων, και στο πλευρό του Βασίλη Χαραλαμπόπουλο βρίσκουμε την Φέη Ξυλά, τον Κωνσταντίνο Γαβαλά και έναν εξαιρετικό θίασο ηθοποιών. Και για να βρεθείτε εσείς στην παράσταση της Δευτέρας 29 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, μου στέλνετε υπηρέτης στο Viber του Easy στο 6981 972 972. Συνεχίζω με τις αγαπημένες μας επιτυχίες.

0: Είναι πολύ αγαπημένο. Steve Winwood και Higher Love στο Νίζε 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και το έχω ξαναπεί, θα το λέω όμως συνέχεια γιατί δεν πρέπει να χάσετε το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού την 3η 21 Ιουλίου. Εκεί ο Αντένα θα μας ενώσει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τους Νίκο Ζωηδάκη, Γογό Τσαμπά και Στέλλα Κονιτοπούλου. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μιλάμε για ένα απλό πανηγύρι. Ο παρουσιαστής αυτής της βραδιάς είναι ο Θάνος Κιούσης και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Πάρα πολύ σημαντικό. Παίρνετε φίλους, γνωστούς, οικογένεια κλπ. Και έρχεστε στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού την 3η 21 Ιουλίου. Όλα αυτά συμβαίνουν. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων θα είμαστε και εμείς εκεί και θα σας περιμένουμε. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο όπως και Life is Life στον Easy 97,2.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Θα διαβάζω τα
2: σχόλια. Ellen DeGeneres, γράμμα είναι η κυρία
3: DeGeneres. Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επίπλων και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ακμή αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ακμή. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
12: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
14: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
15: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα. Το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 8, Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και τώρα ήρθε η στιγμή να σας κάνω τη ζωή λίγο πιο εύκολη. Pay Your Bills, ο μεγάλος διαγωνισμός του Easy 97,2 που καθημερινά πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Θέλω να ξέρετε ότι έχουμε φτάσει τις 32.000 ευρώ σε δικούς σας πληρωμένους λογαριασμούς και συνεχίζουμε. Μπαίνετε στο soundis.gr κάθετος Easy 97,2, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μετά μένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη, γιατί κάποια στιγμή μες στην εκπομπή ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-68-42-220 και ξεμπερδέψατε. Το Pay Your Bills και το Easy Breakfast θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Σύντομη διακοπή κάπου εδώ, να έρθει και το ενημερωτικό μας δελτίο. Δεν αργώ, έρχομαι με τις αγαπημένες μας επιτυχίες στον Easy 97,2.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα συνδέσαμε με ανθρώπους. Καλοκαίρια. Έρωτες και αναμνήσεις. Τα δικά μας τραγούδια. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Α4 ΤΑΦ περιπολικό.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
4: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
5: Green.
4: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: People have repower. People have repower.
7: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε

0: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
5: κόκκιπε, κομπάνιο,
3: team colleague,
6: παντρούσκα.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Και η μέρα αποκάλυψης, και Βαϊάννα, και Spider-Man καινούρια μέρα, και το Story 5, και Minions και τέρατα, και Οδύσσια, και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη, με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και η κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
8: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
9: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε εργοστάσιο με είδη τουρισμού στο Εγάλεο. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από το σημείο, περίπου μία ώρα πριν σημειώθηκε κατάρρευση τμήματος της οροφής του κτηρίου. Όπως αναφέρθηκε, εξαιτίας του μεγάλου θερμικού φορτίου έλειωσαν τα μεταλλικά κάγκελα με αποτέλεσμα να υποχωρήσει μέρος της κατασκευής. Η επιχείρηση πυροσβεστικής παραμένει σύμφωνα με πληροφορίες ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η φωτιά παρουσιάζει συνεχείς αναζωπηρώσεις. Ανεβαίνει και πάλι το πολιτικό θερμόμετρο με αφορμή το ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου, το οποίο και εξέδωσαν οι βελγικές αρχές για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Τις απαντήσεις μάλιστα θα δώσει ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος και η δικαιοσύνη, όπως απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Συνελήφθη σήμερα στην Ανοπόλη 29χρονη Ρουμάνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 24χρονου Έλληνα σύντροφού της. Σε βάρος της, μάλιστα, σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και ξεχνίας εγκλημάτων Λευκού Πύργου για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί οπλών. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass που έληξε στις 30 Απριλίου, υπενθυμίζεται, το βασικό ερώτημα για τους δικαιούχους αφορά το χρονικό περιθώριο χρήσης του voucher για την αγορά καυσίμων. Οι δικαιούχοι έχουν πιο συγκεκριμένα χρόνο στην διάθεσή τους ακόμα για να το αξιοποιήσουν, εντάσσοντάς το στον προγραμματισμό των μετακινήσεών τους, εφόσον δεν το έχουν χρησιμοποιήσει, αφού το voucher λήγει στις 31 Ιουλίου. Σε συνθήκες ακραίου καύσωνα βρίσκεται μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με εκατομμύρια πολίτες να εκτίθενται σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, ενώ στη Γαλλία καταγράφηκαν 40 θάνατοι από πνιγμό μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς πολλοί αναζητούν ανακούφιση από την ζέστη. Η Γαλλία αποτελεί μέχρι στιγμής την πιο πληγήσα χώρα, με τη μετεωρολογική υπηρεσία να θέτει σε κόκκινο συναγερμό 54 διαμερίσματα, σχεδόν τη μισή επικράτεια. Easy Sports. Την Τρίτη του καλοκαιρινή μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός. Πιο συγκεκριμένα, μετά τους Καμαρά και Τσάπρα, οι πράσινοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ινάκη Πένια, ο οποίος και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι και το 2029. Easy weather. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριο. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ωστόσο, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και μέχρι τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Κάνουμε τα απογεύματά μας λίγο καλύτερα. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου, με πάρα πολύ ζέστη, την οποία θα αντέξουμε και θα ζήσουμε με αυτό. Γιατί εντάξει, το καλοκαίρι το θέλαμε. Το ζητάγαμε πόσο καιρό, λέγαμε πού είναι το καλοκαίρι, πού είναι το καλοκαίρι. Να το καλοκαίρι ήρθε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και θα ξεκινήσουμε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Αυτή που έρχεται είναι η Share και το Strong Enough στον Easy 97,2.
2: Εσύ.
0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των.

πάντα ανεβαστικός, πάντα μας φτιάχνει τη διάθεση. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και τώρα έχω μια έρευνα μπροστά μου που λέει για την προσωπικότητά μας. Ξέρετε, αυτά τα ωραία που αν έχεις ας πούμε ένα μαξιλάρι στα πόδια σου το βράδυ που κοιμάσαι, είσαι μοναχικός. Αν κάνεις μπάνιο με ζεστό νερό, δείχνεις κάποια τέτοια. Τέλος πάντων, περί αυτού πρόκειται και έχει να κάνει με το μέγεθος του πρώτου γράμματος στην υπογραφή μας που μπορεί να αποκαλύπτει στοιχεία της προσωπικότητάς μας. Σύμφωνα λοιπόν με τη θεωρία, όσοι γράφουν το αρχικό τους γράμμα μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα τείνουν να έχουν αυτοπεποίθηση, φιλοδοξία και έντονη ανάγκη για αναγνώριση, ενώ φροντίζουν ιδιαίτερα την εικόνα που προβάλλουν προς τα έξω. Εγώ το βάζω μεγάλο το πρώτο γράμμα, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, 9 στις 10 υπογραφές που έχω δει μπροστά μου να γίνονται, το πρώτο γράμμα πάντα είναι λίγο μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα. Από την άλλη, βέβαια, λέει ότι αν είναι ένα μικρό ή διακριτικό αρχικό, συνδέεται με πιο συγκρατημένους χαρακτήρες, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει απαραίτητα έλλειψη αυτοπεποίθησης. Οι ειδικοί, να σας πω κάπου εδώ, επισημαίνουν ότι η γραφολογία, έτσι λέγεται αυτό, δεν αποτελεί ακριβή επιστήμη, αλλά περισσότερο μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση για το πώς η γραφή μπορεί να αντικατοπτρίζει πτυχές της προσωπικότητάς μας. Αυτό ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και μπορώ να συνεχίσω με τις επιτυχίες μας σε λίγο. Spin Doctors, Olivia Dean, τώρα η Sia και το Unstoppable.

Ήταν οι Spin Doctors του Princess στον Easy 98,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και εσείς μπορείτε να μπείτε στο Easy Top 500 και να ψηφίσετε τα τραγούδια που έγιναν στιγμές για εσάς, που συνδέθηκαν με ανθρώπους, καλοκαίρια, διαδρομές και κάθε φορά που τα ακούμε μας πηγαίνουν κάπου πίσω. Και τώρα τα επιλέγετε εσείς. Εσείς διαμορφώνετε το Top 500 του Easy 97,2 μπαίνοντας στο soundist.gr κάθετος Easy 972, ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και με αυτόν τον τρόπο θα μπείτε και στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, το Versus Travel. Easy Top 500. Μπείτε να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Σε λίγο έρχονται οι Toto με το Hold the Line, ο Ed Sheeran με το Bad Habits και τώρα αυτή είναι η Shakira που θα απολαύσουμε με το Underneath Your Clothes.

0: Ήταν η Τότο και το Hold the Line στον Easy 97,2. Η Μόνικος Μάτζος μαζί μένουμε μέχρι και τις 9. Καθημερινά εδώ στον Easy. Τώρα είμαστε 40 λεπτά μετά από τις 8 και διαβάζω πως υπάρχουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα μείνουν κλειστοί κάποιοι δρόμοι σήμερα, Τρίτη, η κεντρική δρόμη βασικά στο κέντρο της Αθήνας και την Καλλιθέα λόγω διεξαγωγής των αγώνων δρόμου. Οπότε θέλω να έχετε το νου σας, γιατί κάποιοι δρόμοι δεν είναι προσβάσιμοι. Είναι η Βασιλείος Κωνσταντίνου, ας πούμε, αυτή τη στιγμή τους διώχνουν όλους προς το Παγκράτη. Οπότε να το ξέρετε, να μην μετακινηθείτε προς αυτούς τους δρόμους. Θα κολλήσετε, θα ταλαιπωρηθείτε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να συμβεί αυτό. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ. Σε λίγο έρχεται ο Phil Collins και η Coldplay στον αέρα του Easy 97,2 και αυτά θα είναι και τα τελευταία μας τραγούδια για σήμερα. Οπότε μείνετε στην παρέα μου.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Νόμιζα ότι θα έλεγε ότι θα κάναμε και εμείς ένα παιδί. Έτσι, εγώ αυτό κατάλαβα σαν έκπληξη.
3: Αν κάναμε εμείς παιδί, θα ήταν έκπληξη για όλο τον πλανήτη. Γιατί να θυμίσουμε ότι είμαι στην εμινόπαυση και λογικά δεν γίνεται. Βέβαια.
2: Το αγαπημένο της Λουλού είναι ο Κρίνος.
3: Βέβαια, υπάρχουν και οι γραφές οι οποίες είχαν αναφέρει τη Σάρα, η οποία έκανε παιδί. Αλλά
2: η Σάρα, όχι τη Μάρα.
3: Ήταν υπεφωτισμένη η Σάρα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
3: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
2: Τρελό σερί.
4: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
6: Μια έκρηξη.
7: Έκρηξη. Πότε καλέ.
6: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
8: Έκρηξη τα καπή. Σκοτώνονται 70 γέροι.
9: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
6: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
10: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
9: Ποιος.
6: Έρχεται για να κάνει...
3: Μπαμ.
6: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
11: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
6: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
15: Τρουφαλντίνο!
14: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
16: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
17: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
18: Αμέ.
17: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
18: Αμέ.
17: Θα έρθεις από μένα.
18: Αμέ.
17: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
18: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα. Coldplay, A Sky Full of Stars. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, καθημερινά από τις 5 μέχρι και τις 9, και ήρθε η στιγμή να αποχωρήσω. Εσείς ξεκινάτε τη μέρα σας με το αγαπημένο μας δίδυμο, τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, από τις 6.30 μέχρι και τις 10. 10 με 2 σας κρατάει παρέα η αγαπημένη μας Μαργαρίτα Λοΐζου, και από τις 2 μέχρι και τις 5 στο μικρόφωνο του Easy θα βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Τρίτης, να ξεκουραστείτε, να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε τέλος πάντων, και θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: People have Repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πιάνω.
8: Πιάλω.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Το κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
7: Και σηκώνω ψηλά.
9: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
12: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
14: Τρουφαλντίνο!
13: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
5: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
2: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
5: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
2: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαδητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
17: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της ΔΕΗ του πυροσβεστικού σώματος για φωτιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν εχθές Δευτέρα και σήμερα Τρίτη σε περιοχές Θεσσαλονίκης, της Βοιωτίας, της Εύβοιας και της Μαγνησίας. Μετά τη διενέργεια μάλιστα της προβλεπόμενης προανάκρισης, οι αρχές προχώρησαν και σε συλλήψη των υπαίτιων για την πρόκληση της φωτιάς. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως αναφορικά με τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά από τον σκοπιανό νοικιαστή του σπιτιού της. Φωτογραφίες πιο συγκεκριμένα από το εσωτερικό της κατοικίας καταγράφουν και τις έρευνες των αρχών και την ανέβρεση κυλίδων αίματος με τη χρήση της ειδικής μεθόδου ανίχνευσης Blue Star. Στην εξάρθρωση μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε εκτεταμένες ρευματοκλοπές σε ολόκληρη τη χώρα, προχώρησαν οι αρχές της Θεσσαλονίκης. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με τον ΔΔΕ, ενώ μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί τρία βασικά και αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 105 άτομα. Σημαντική μείωση μηνιαίες δόσεις, μικρότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή προβλέπει νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Ανοιχτά είναι τα στενά τορμούζα, όπως συμφώνησαν οι Αμερικανικοί Ιρανοί διαπραγματευτές στην Ελβετία, με την Τεχεράνη πάντως να υποστηρίζει ότι μετά το πέρας των συνομιλιών δεν θα επιστρέψουν στο προηγούμενο καθεστώς. Συγκεχημένο ωστόσο παραμένει προς το παρόν το πότε και το πώς θα γίνει η επιθεώρηση των πυρηνικών του Ιράν.
18: Sports. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρει σε 6 διαφορετικά μουντιάλ. Από τη Γερμανία του 2006 μέχρι και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Χιούστον το 2026, ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να ματώνει τα αντίπαλα δίχτυα παρότι έχει περάσει τα 41 του.
19: Easy weather.
18: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
20: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχω.

0: πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
1: Αφήστε τα κολλάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ωραία ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Outloud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο, 22 Ιουνίου. Η πολυβραβευμένη Λί και Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση». Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: αξίζει Top 500. Η δική σου στιγμή, το δικό σου soundtrack.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη. Ψήφισα το Total Eclipse of the Heart της Bonnie Tyler, γιατί το χόρευα στα νιάτα μου με τα πρώτα μου φλερτ στο πάρτι. Είμαι η Αθηνά. Έβαλα το τραγούδι της Madonna, το Like a Prayer, γιατί μου θύμισε τα σχολικά μου χρόνια, το οποίο έκανα κοπάνα για να πάω στο δισκάδικο της Ομόνιας να αγοράσω το δίσκο της.
2: Είμαι ο Θανάσης και ψήφισα το Sky Full of Stars των Coldplay, γιατί το έχω συνδέσει με την συναυλία που είχαν κάνει στο Άκρα και έχει μείνει στη μνήμη μου.
0: Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο, 22 Ιουνίου. Η πολυβραβευμένη Λί και Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου, στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου, ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού, Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση. Και 28 Ιουνίου, ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά, ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
5: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
6: Γιατί το λες αυτό?
5: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
6: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
5: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
0: Easy News.
10: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Την 5η 25 Ιουνίου ανακοινώνουν τη βαθμολογία των πανελλαδικών εξετάσεων, σηματοδοτώντας και την έναρξη της επόμενης και εξίσου κρίσιμης φάσης για χιλιάδες υποψηφίους, τη συμπλήρωση δηλαδή των μηχανογραφικών δελτίων. Στη συνέχεια, τώρα αναμένεται η ανακοίνωση των ελάχιστων βάσεων εισαγωγής, στο άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα μηχανογραφικά και προς τα τέλη Ιουλίου η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΗ. Στο επίκεντρο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται το σχέδιο ανάπλασης των προσφυγικών της λεωφόρου Αλεξάνδρας, με την Περιφέρεια Αττικής να προχωρά στο σχεδιασμό αξιοποίησης του συγκροτήματος και τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά να διαβεβαιώνει ότι τα κτίρια θα μετατραπούν αποκλειστικά σε κοινωνικές κατοικίες. Νέο πρόγραμμα απασχόλησης που αφορά 8.000 ανέργους ηλικίας άνω των 55 ετών αναμένεται να ενεργοποιηθεί από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης μέσα στον Ιούλιο, δίνοντάς τους την δυνατότητα να αποκτήσουν τα απαραίτητα ένσημα για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Τα πρώτα 175 συμφωνητικά ανάμεσα σε γονείς και επιμελητές έχουν ήδη υπογραφεί σε λιγότερο από 3 εβδομάδες από το άνοιγμα της πλατφόρμας dadades.gov.gr για τις αιτήσεις των γονέων στο πρόγραμμα Dadades της Γειτονιάς. Σε συνθήκες ακραίου καύσωνα βρίσκεται μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με εκατομμύρια πολίτες να εκτίθενται σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, ενώ στη Γαλλία καταγράφηκαν 40 θάνατοι από πνιγμό μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς πολλοί αναζητούν ανακούφιση από την ζέστη. Η Γαλλία αποτελεί μέχρι στιγμής την πιο πληγήσια χώρα, με τη μετεωρολογική υπηρεσία να θέτει σε κόκκινο συναγερμό 54 διαμερίσματα, σχεδόν τη μισή επικράτεια. Ο Γιώνας Βαλαντσιούνας φαίνεται να συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στη Ζαλγκύρης εφόσον καταφέρει να αποχωρήσει από το NBA το φετινό καλοκαίρι.
0: Easy weather.
10: Για αύριο Τετάρτη ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως και 32 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τι είναι το πιο υπερβολικό που έχεις κάνει πάνω στην καψούρα σου?
2: Καμιά ήταν... παρακολούθηση σίγουρα έχω κάνει.
1: Παρακολούθηση?
2: Σίγουρα, ναι.
1: Έχεις παρακολουθήσει?
2: Σίγουρα.
1: Για να το
2: όχι,
1: λες.
2: Το ξέρω, ναι, το θυμάμαι.
1: Α!
2: Όχι, θέλω να πω, όχι μία φορά.
1: Τι έχεις παρακολουθήσει?
2: Ήμουν ένα
1: άνθρωπο ή κινητό?
2: Άνθρωπο, παιδί μου.
1: Τι εννοείς, πήγαινες δηλαδή από πίσω σαν τον Κλουζό?
2: Εννοώ ότι ο Τσουκαλάς ήθελε να με προσλάβει ως βοηθό στο γραφείο του.
1: Συγγνώμη, πήγαινε η άλλη μπροστά και εσύ από πίσω?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πού το έχεις δει αυτό?
2: Με καμπαρντίνο, σε ταινία το έχω δει. Πού το έχω δει?
1: Παρακολουθούσες
2: για ταινία? Ναι, βέβαια, έχω κάνει πολλά. Τώρα που το σκέφτομαι δηλαδή, ένα μου βγαίνει.
1: Στην Αχιμπά, δεν έχω κάνει τίποτα.
2: Αν με αφήσεις λίγο ακόμη, μπορεί να δεχθώ για καμιά αγωγή.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Με τη βαρύτητα την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή την Παρασκευή ο καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη, δηλώνοντας πλέον μετανιωμένος διαστόματος του δικηγόρο του Γιάννη Τρικύλη. Υπενθυμίζεται στο μεταξύ ότι ο 43χρονος οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στα δικαστήρια Χανίων, υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας αντιμετωπίζοντας έντονες αποδοκιμασίες από τους πολίτες. Στο επίκεντρο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται το σχέδιο ανάπλασης των προσφυγικών της λεωφόρου Αλεξάνδρας, με την Περιφέρεια Αττικής να προχωρά στο σχεδιασμό αξιοποίησης του συγκροτήματος και τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά να διαβεβαιώνει ότι τα κτίρια θα μετατραπούν αποκλειστικά σε κοινωνικές κατοικίες. Στη Βουλή διαβιβάστηκε σήμερα τρίτη ειδικογραφία που αφορά τον βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο, δρομολογώντας την θεσμική διαδικασία που προβλέπεται για την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, τις επόμενες ημέρες και εντός της ερχόμενης εβδομάδας, η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αναμένεται να καλέσει τον κύριο Αβραμόπουλο προκειμένου και να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση. Οι εξηγήσεις τώρα μπορούν να δοθούν είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω υπομνήματος. Σε πανελλαδική απεργιακή προγραμματισμένη κινητοποίηση προχωρούν αύριο, Τετάρτη 24 Ιουνίου, οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό τουρισμό. Να σημειωθεί μάλιστα ότι έχει προγραμματιστεί και απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα στις 11 το πρωί, έξω ακριβώς από το Υπουργείο Εργασίας. Την τρίτη του καλοκαιρινή μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός. Μετά τους Καμαρά και Τσάπρα, οι πράσινοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ινάκη Πένια, ο οποίος και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι και το 2029. Easy weather. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως και 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κοιμάνθει από 23 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Νόμιζα ότι θα έλεγες ότι θα κάναμε και εμείς ένα παιδί. Έτσι, εγώ αυτό κατάλαβα σαν έκπληξη.
2: Αν κάναμε εμείς παιδί, θα ήταν έκπληξη για όλο τον πλανήτη. Γιατί να θυμίσουμε ότι είμαι στην εμμηνόπαυση και λογικά δεν γίνεται. Βέβαια.
1: Το αγαπημένο τη Λουλούδινο Κρίνο.
2: Βέβαια, υπάρχουν και οι γραφές οι οποίες είχαν αναφέρει τη Σάρα, η οποία έκανε παιδί. Αλλά εντάξει.
1: Σάρα, όχι τη Μάρα.
2: Ήταν υπεφωτισμένη η Σάρα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιωτή, σε πανελλαδική απεργιακή προγραμματισμένη κινητοποίηση προχωρούν σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου, οι εργαζόμενοι στον επιστημό τουρισμό. Να σημειωθεί μάλιστα ότι έχει προγραμματιστεί και απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα στις 11 το πρωί, έξω ακριβώς από το Υπουργείο Εργασίας. Ακριβότερες αναμένεται να γίνουν από την 1η Ιουλίου οι αγορές μικροδεμάτων από τις πλατφόρμες του εξωτερικού, καθώς τίθεται σε ισχύ ένας νέος προσωρινός δεσμός ύψους 3 ευρώ, επιβαρύνοντας σημαντικά το τελικό κόστος για τους καταναλωτές. Υπογραμμίζεται ότι ο νέος δεσμός αφορά παραγγελίες αξίας έως και 150 ευρώ και θα επιβάλλεται ανά είδος προϊόντος. Σημαντική μείωση στις μηνιαίες δόσεις, μικρότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή προβλέπει η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Η παρέμβαση τώρα αυτή που εντάσσεται σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου προχωρά στην καθολική εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου. Σοβαρές πιέσεις στο σύστημα υγείας προκαλεί ο παρατεταμένος καύσωνας. Στην Ιταλία, με περισσότερα από 1.000 περιστατικά να έχουν καταγραφεί στα επίγοντα σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων το 30% αφορά ηλικιωμένους ανώ των 75 ετών. Η Ιταλία βιώνει, όπως επισημαίνεται, το μεγαλύτερο σε διάρκεια κύμα καύσωνα από το 2003, γεγονός που έχει θέσει σε συναγερμό τις αρχές καθώς αυξάνονται οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία. Άνοιχτα είναι τα στενά τορμούς, όπως συμφώνησαν οι Αμερικανοί και οι Ιράνοι διαπραγματευτές στην Ελβετία, με την Τεχεράνη πάντως να υποστηρίζει ότι μετά το πέρας των συνομιλιών δεν θα επιστρέψουν στο προηγούμενο καθεστώς. Συγκεκριμένο, ωστόσο, παραμένει προς το παρόν το πότε και το πώς θα γίνει η επιθεώρηση των πυρηνικών του Ιράν.
0: Easy Sports.
1: Την Τρίτη του καλοκαιρινή μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός. Πιο συγκεκριμένα, μετά τους Καμαρά και Τσάπρα, οι πράσινοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ινάκη Πένια, ο οποίος και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι και το 2029.
0: Easy weather.
1: Για σήμερα, Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν και τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 32 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τι είναι το πιο υπερβολικό που έχεις κάνει πάνω στην καψούρα σου?
2: Καμιά παρακολούθηση σίγουρα έχω κάνει.
1: Παρακολούθηση?
2: Σίγουρα, ναι.
1: Έχεις παρακολουθήσει?
2: Σίγουρα.
1: Για να το
2: όχι,
1: λες.
2: Το ξέρω, ναι, το θυμάμαι.
1: Α!
2: Όχι, θέλω να πω, όχι μία φορά.
1: Τι έχεις παρακολουθήσει? Άνθρωπο ή κινητό?
2: Άνθρωπο, παιδί μου.
1: Τι εννοείς, πήγαινες δηλαδή από πίσω σαν τον Κλουζό?
2: Εννοώ ότι ο Τσουκαλάς ήθελε να με προσλάβει ως βοηθό στο γραφείο του.
1: Συγγνώμη, πήγαινε η άλλη μπροστά και εσύ από πίσω?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πού το έχεις δει αυτό?
2: Με καμπαρντίνα, σε ταινία το έχω δει. Πού το έχω δει?
1: Παρακολουθούσες?
2: Για ταινία, βέβαια, έχω κάνει πολλά. Τώρα που το σκέφτομαι δηλαδή, ένα μου βγαίνει.
1: Στην αρχή μπα, δεν έχω κάνει τίποτα.
2: Αν με αφήσεις λίγο ακόμη, μπορεί να δεχθώ για καμιά αγωγή.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Top 500. Η δική σου στιγμή. Το δικό σου soundtrack.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη. Ψήφισα το Total Eclipse of the Heart της Bonnie Tyler, γιατί το χόρευα στα νιάτα μου με τα πρώτα μου φλερτ στο πάρτι. Είμαι η Αθηνά. Έβαλα το τραγούδι της Madonna, το Like a Prayer, γιατί μου θύμισε τα σχολικά μου χρόνια, το οποίο έκανα κοπάνα για να πάω στο δισκάδικο της Ομόνιας να αγοράσω το δίσκο της.
2: Είμαι ο Θανάσης και ψήφισα το Sky Full of Stars των Coldplay, γιατί το έχω συνδέσει με την συναυλία που είχαν κάνει στο Άκρα και έχει μείνει στη μνήμη μου.
0: Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Καλή σας μέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν κανονικότατα και σήμερα συντονισμένοι στο Νίζ 97,2, όπου μόλις τώρα ξεκινάμε και το καθημερινό μας μαγκαζίνο παρέα, εδώ στην ίδια συχνότητα, και θα δούμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο, και βεβαίως τα breaks μας για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα. Από την επικαιρότητα θα ακούσουμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα Τετάρτη, υπενθυμίζω, 24 του μήνα. Θα αφήσουμε σε λίγες μέρες πίσω και αυτό τον Ιούνιο, θα περάσουμε σιγά σιγά προς τον Ιούλιο από την ερχόμενη εβδομάδα, στην καρδιά λοιπόν του καλοκαιριού. Εμείς θα δούμε, να θυμίσω, τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού, και βεβαίως θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο την τελευταία μας ενότητα και στήλη, με τα απολαυστικά δηλαδή μας τράει από το χώρο του θέαματος, δηλαδή από τον πολιτισμό. Εμείς όμως καθιερωμένα την πρώτη ενότητα την ξεκινάμε με κάποιες από τις πιο κέρυες και σημαντικές πολιτικές ειδήσεις που έτρεξαν για σήμερα, και πάμε να δούμε και το πρώτο μας θέμα που έχει να κάνει με το κλιματολόγιο, τη νέα εποχή που περνάει, όπως και ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε ότι πρόκειται για ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο, αλλά τελικά ολοκληρώνεται μια εκκρεμότητα 200 ετών η οποία έχει επιληθεί. Αυτό υπογράμμισε στην αρχή της συζήτησης στο πλαίσιο της εκδήλωσης Κλιματολόγιο. Από μια εκκρεμότητα, όπως είπε, δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε το κλιματολόγιο ως μια μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεράσει τις παθογένειες διαφθοράς του παρελθόντος, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να τις αντιμετωπίσουμε όλες μέχρι και το 2030. Όπως και τόνισε στη συνέχεια, οι πολίτες έχουν ένα πολύ καινούργιο πλαίσιο προστασίας ιδιοκτησίας τους, το οποίο όχι απλά λειτουργεί με κανόνες αντικειμενικότητας και διαφάνειας, αλλά και επιτρέπει να αντιμετωπιστούν και χρόνιες παθογένειες μικρής, μεγάλης, μεσαίας διαφθοράς, αδιαφάνειες που ήταν συνδεδεμένες με ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο ουσιαστικά βιώναμε όλα αυτά τα χρόνια. Παράλληλα, επεσήμανε ότι εκτός από τη μεταρρύθμιση του κλιματολογίου, η κυβέρνηση προχωρά με πολύ μεθοδικότητα στην εκπόνηση ενός χωροταξικού σχεδιασμού, ο οποίος και ξεκινάει από το ανώτατο επίπεδο του εθνικού σχεδιασμού, κατεβαίνει στο επίπεδο της περιφέρειας για να φτάσει τελικά στο πιο μικρό, δηλαδή το τοπικό επίπεδο των τοπικών χωροταξικών σχεδίων. Με συγχωρείτε. Στην συνέχεια το λόγο πήρε και ο πρόεδρος του ελληνικού κτηματολογίου, κ. Στάνος Σαλίπας, ο οποίος ανέφερε ότι πρόκειται για ένα έργο τέτοιας κλίμακας, το οποίο ουσιαστικά δεν θα μπορούσε να προχωρήσει χωρίς την πολιτική βούληση. Υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση του κτηματολογίου δεν αφορά μόνο το παρόν, αλλά και τις επόμενες γενιές. Από τη δική μας πλευρά, σημείωσε η Γενική Διευθύντρια, ανέλησε όλα τα αποτελέσματα από την ψηφιοποίηση του κτηματολογίου, τονίζοντας πως μειώθηκαν και ραγδαία οι εκκρεμότητες, ενώ αποσυμφορήθηκαν και υποθέσεις που για χρόνια ταλαιπωρούσαν πολίτες αλλά και επαγγελματίες. Αυτά μεταξύ άλλων κατά την παρουσίαση του κτηματολογίου, το οποίο πέρασε σύμφωνα και με τις κυβερνητικές πηγές, πέρασε σε μια νέα εποχή, και είδαμε μεταξύ άλλων κάποια από τα σημεία της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε μόλις εχθές. Αλλάζουμε κλίμα, πάμε να περάσουμε στο ζήτημα του Δημήτρη Αβραμόπουλου, που απασχολεί την επικαιρότητα και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση στη Βουλή κιόλας. Διαβιβάστηκε εχθές το πρωί η δικογραφία που αφορά τον βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο, δρομολογώντας και την θεσμική διαδικασία που προβλέπεται για την άρση της βουλευτικής ασυλίας. Σύμφωνα με το προβλεπόμενο να σας πω χρονοδιάγραμμα, τις επόμενες ημέρες και εντός ερχόμενης εβδομάδας, η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής αναμένεται να καλέσει τον κύριο Αβραμόπουλο, προκειμένου να δώσει και τις εξηγήσεις για την υπόθεση. Εξηγήσεις αυτές, να σημειώσω, ότι μπορούν να δοθούν είτε με φυσική παρουσία, είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω υπομνήματος. Περίπου 10 ημέρες λοιπόν μετά, η Επιτροπή θα εισηγηθεί επί του θέματος στην Ολομέλεια, η οποία και θα λάβει και την τελική απόφαση μέσω μυστικής ψηφοφορίας για την άρση ή μη της ασυλίας του. Κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια, ο ίδιος Αβραμόπουλος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει και τον λόγο για να τοποθετηθεί, παρουσιάζοντας και τη δική του εκδοχή. Στο μεταξύ, η διαδικασία ενεργοποιείται λόγω της ιδιότητας του κ. Αβραμόπουλου ως εν ενεργεία βουλευτής, γεγονός που καθιστά και αναγκαία την εμπλοκή της Βουλής σύμφωνα με τον κανονισμό του σώματος, ενώ σημειώνεται ότι αναμένεται να συνεκτιμηθεί και η δημόσια θέση του ίδιου, ο οποίος έχει ήδη δηλώσει ότι επιθυμεί την άρση της ασυλίας του προκειμένου να διευκολυνθεί η δικαστική διερεύνηση. Να δούμε την θέση της Κομισιόν από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο εκπρόσωπος Μπάλας Ουσβάρη δήλωσε ότι δεν υπάρχει επίσημο σχόλιο, καθώς πρόκειται για έναν εξέλιξη
ποινική για μία ενεξελίξη με συγχωρείτε ποινική διαδικασία που διεξάγεται από τις βελγικές αρχές. Παράλληλα, εξήγησε ότι κατά τη λήξη της θητείας του κύριου Αβραμόπουλου είχαν ακολουθηθεί και προβλεπόμενες διαδικασίες για τις μεταθητείας δραστηριότητές του. Και όπως σημείωσε, η έγκριση επαγγελματικών δραστηριοτήτων αποτελεί διαφορετικό ζήτημα από τυχόν ισχυρισμούς περί παραπτώματος, ενώ πρόσθεσε ότι το 2022 πραγματοποιήθηκε και μία επανεξέταση της υπόθεσης αυτής χωρίς να εντοπιστούν ενδείξεις παραβίασης των όρων που είχαν τεθεί. Αυτή χαρακτηριστικά και η θέση της Κομισιόν, και αναμένουμε νεότερα τις επόμενες μέρες σχετικά με το εν λόγω ζήτημα. Να συνεχίσουμε τώρα στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε σχέση με την εξέλιξη της ρύθμισης που αφορά τους δανειολήπτες που υπάγονται στο νόμο Κατσέλη, είπε ότι οι Κασάνδρες, οι οποίες εδώ και ημέρες προέβλεπαν ότι δεν θα υπάρξει ευθυγράμμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της κυβέρνησης με την απόφαση του Αρείου Πάγου, διαψεύδονται τελικώς κατηγορηματικά. Με πάταγο σκάνε όλα τα σενάρια, και όχι μόνο αυτό, αλλά ταυτόχρονα πηγαίνουμε και ακόμα παραπέρα, είπε ο κύριος Μαρκόπουλος. Συγκεκριμένα πρόκειται, όπως τόνισε, για την καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση δηλαδή για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις, τις οποίες θα τις δουν στις τσέπες τους οι ελληνικές οικογένειες, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή. Παράλληλα, η διάταξη, να σας μεταφέρω, προβλέπει και αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Αυτά τα ποσά, μάλιστα, τα οποία έχουν ήδη δοθεί, αναγνωρίζονται, είναι πολύ σημαντικό, ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας και αντίστοιχα και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως και την πλήρη αποπληρωμή. Πρόκειται, σημειώνεται και από τον Υφυπουργό, για μια δανειακή κοσμογονία, για μια δράση η οποία θα ανακουφίσει και για την οποία, μάλιστα, περιμένουμε να ακούσουμε πώς θα τοποθετηθεί και η αντιπολίτευση, η οποία διέγνωσε, μάλιστα, και μέχρι και χθες ακούγαμε ότι δεν θα εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και που την πηγαίνουμε και ένα βήμα παρακάτω. Αυτά λοιπόν από τον Υφυπουργό, μεταξύ άλλων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρη Μαρκόπουλο. Σχετικά με όλο αυτό το θέμα των δανειοληπτών της ρύθμισης του νόμου Κατσέλη, πάμε να δούμε τι αναφέρει αναλυτικά και η αντιπολίτευση. Στο ζήτημα πιο συγκεκριμένα των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούν με τη ρύθμιση, ωστόσο ζητούν να ισχύσει και για όσους δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν να πληρώνουν τις δόσεις και έκαναν και τη ρύθμιση. Καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωση, σχολιάζει από τη μεριά του το Πασόκ, κάνοντας ωστόσο λόγο για σοβαρές εκκρεμότητες που παραμένουν, με χιλιάδες δανειολήπτες να έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με καταγγελίες των ρυθμίσεών τους. Από την άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην ανάγκη να υπάρχει καθολικότητα της ρύθμισης για όλους από την έναρξη της ισχύως του νόμου έως και σήμερα, χωρίς προϋποθέσεις, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος δήλωσε ότι έχουμε πληροφορίες για μια τροπολογία που αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση κάνει πίσω, και θέλω να το πω προς τον κύριο Περεκάκη και προς τον κύριο Στουρνάρα, δεν υπήρχαν ασάφειες και δεν χρειάζονται και ισορροπίες σε μια καθαρή απόφαση που πρέπει να εφαρμοστεί, αυτά μεταξύ άλλων από τον κύριο Φάμελο. Παρέμβαση έκανε στο μεταξύ και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, αναφέροντας πως δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ. Η αποκατάσταση νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική, είπε από τη μεριά του κύριου Σαμαράς. Αλλάζουμε κλίμα, να περάσουμε στην Ελλάς και το μήνυμα που έστειλε σχετικά με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πέρασε λοιπόν σε σχολιασμό η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, ανέφερε πως η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη παράγει τελικά περισσότερα σκάνδαλα από όσο μπορεί να καταναλώσει η ελληνική κοινή γνώμη. Μάλιστα, καταδικάστηκε και η πρώην Ευρωβουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, ανέφερε η Ελλάς, όχι για ένα email όπως παραπλανητικά υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά για την διαρροή των προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων. Και το απόγευμα, μάλιστα, ανακοινώθηκε και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη σε βάρος του βουλευτή πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου, του Υπουργού και Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Αβραμόπουλου. Το σύνολο των εμπλεκόμενων σε σκάνδαλα ή υποδίκων κυβερνητικών στελεχών την τελευταία επταετία ξεπέρασε αισίως το μαγικό αριθμό των 44. Αυτή δεν είναι η κυβέρνηση, είναι αίθουσα αναμονής στην Ευελπίδων. Αυτά, μεταξύ άλλων, και από την Ελλάς.
Στο μεταξύ, φόρο τιμή στον ιδρυτή του Πασόκ και πρώην πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου. Απέτησαν εχθές, να σημειώσω, το μεσημέρι στο Αλφα Νεκροταφείο Αθηνών, ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, βουλευτές και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου αλλά και στελέχη του κινήματος. Σε κλίμα σεβασμού και συγκίνηση, στα στελέχη του Πασόκ άφησαν ένα λευκό τριαντάφυλλο στο μνήμα του, καθώς εχθές συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από την απώλεια του ιδρυτή και ιστορικού ηγέτη του κινήματος, αναγνωρίζοντας τη συμβολή στην διαμόρφωση της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας της χώρας. Προλαβαίνουμε άλλο ένα θέμα. Η Ατζέντα 2030 με συνέπεια και συνέχεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας από μια αξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σε ένα σύστημα λήψης, μετάδοσης, επεξεργασίας, προτεραιοποίησης και αντίδρασης στην πληροφορία, δηλαδή στην απειλή. Αυτό τόνισε σε σημερινή του ανάρτηση ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Ζένδιας. Και κλείνουμε εδώ, γιατί έτρεξε και ο χρόνος μας. 10 και 34 πρώτα λεπτά. Είχαμε 2 με 3 θέματα ακόμα που ήθελα να δούμε, αλλά θα τα παρακολουθήσουμε στην αμέσως επόμενη ενότητα που έρχεται σε πάρα πολύ λίγο. Εμείς ολοκληρώσαμε τις πολιτικές ειδήσεις της ημέρας, κάποιες από τις πιο σημαντικές. Μένετε εδώ συντονισμένοι στον Easy 7,2 και σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε για την αμέσως επόμενη δεύτερη ενότητα που έρχεται να πάρει την σκυτάλη.

Και συνεχίζουμε λοιπόν στο σημείο αυτό με αμέσως επόμενη ενότητα εδώ του σημερινού μας μαγκαζίνου, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Συνεχίζεται κανονικά μέχρι και τις 2. Θα πάμε παρέα εδώ στον Ιζ για να δούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητας μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη, κοντά σας είναι στο μικρόφωνο. Να καλωσορίσω βεβαίως και όσους από εσάς, όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στην παρέα μας. Περνάμε στην δεύτερη ενότητα. Η εσωτερική επικαιρότητα παίρνει την σκητάλη για να δούμε αναλυτικά και κάποιες από τις πιο σημαντικές εσωτερικές ειδήσεις, έτσι όπως έτρεξαν για τη σημερινή μέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε με την φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο στο Αιγάλεο, να δούμε και τις εξελίξεις, να δούμε και το χρονικό. Σε εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε εργοστάσιο με είδη τουρισμού στο Αιγάλεο, με τις φλόγες να έχουν επεκταθεί και σε μεγάλο μέρος του κτηρίου και τους πυροσβέστες να έδιναν από νωρίς μάχη για τον περιορισμό της. Η φωτιά έκαιγε πάρα πολλές ώρες στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων, να φέρουν οι μαρτυρίες, ενώ πυκνή μαύρη καπνή είχαν καλύψει και όλη την περιοχή, δημιουργώντας και αποπνικτική ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο εργοστάσιο υπήρχαν και μεγάλες ποσότητες πλαστικών ειδών, όπως κουβαδάκια και είδη παραλίας για παιδιά, καθώς και κεριά, γεγονός που εξηγεί και την έντονη παραγωγή του καπνού. Μάλιστα, λόγω της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας σε γειτονικές επιχειρήσεις από τη χθεσινή μέρα, από την Τρίτη, λοιπόν, ζητήθηκε από τους εργαζόμενους να αποχωρήσουν νωρίτερα προκειμένου να αποφευχθεί και η έκθεση τους στους καπνούς. Στο μεταξύ, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, περίπου μία ώρα πριν να... αργά το απόγευμα εχθές σημειώθηκε και η κατάρρευση του τμήματος της οροφής του κτηρίου και όπως αναφέρθηκε, εξαιτίας του μεγάλου θερμικού φορτίου έλειωσαν τα μεταλλικά κάγκελα με αποτέλεσμα να υποχωρήσει και μέρος της κατασκευής. Την στιγμή πάντως της κατάρρευσης, το σημείο επιχειρούσαν και πυροσβέστες, ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπήρξε κανένας ευτυχώς τραυματισμός ούτε μεταξύ των πυροσβεστών ούτε μεταξύ των εργαζομένων της επιχείρησης. Να σημειώσουμε ότι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αυτής ανέφερε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά στην αποθήκη του εργοστασίου. Με την εκδήλωσή της ενεργοποιήθηκε άμεσα και η διαδικασία διαβεβαίωσε και ένωσης και όλοι οι εργαζόμενοι εγκατέλειψαν το κτίριο μέσα στα πρώτα λεπτά. Στο εργοστάσιο εργάζονταν, να θυμίσω, τόσο υπάλληλοι της αποθήκης όσο και προσωπικό γραφείου, οι οποίοι απομακρύνθηκαν εγκαίρως χωρίς να υπάρξουν εγκλωβισμοί ή τραυματισμοί. Όσον αφορά τώρα την επιχείρηση της πυροσβεστικής, παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς φωτιά παρουσιάζει συνεχείς αναζωπυρώσεις. Σύμφωνα και με τις μαρτυρίες από το σημείο, ακούγονταν και διαρκώς τζάμια να σπάνε εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, ενώ οι φλόγες μετακινούνταν και σε διαφορετικά τμήματα του κτηρίου. Οι πυροσβέστες επιχειρούσαν και επιχειρούν με μάνικες τόσο από το εξωτερικό, όσο και από τα προσβάσιμα σημεία του κτηρίου, φορώντας και τις πυροσβεστικές μάσκες. Τέθηκαν σε λειτουργία και τέθηκαν σε ισχύ με συγχωρείτε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή λόγω της πυρκαγιάς. Στο μεταξύ, τα ακριβή αίτια της φώτιας αναμένεται να διερευνηθούν μετά την πλήρη κατάσβεσή της. Είμαστε συντονισμένοι και στο αυριανό μας μαγκαζίνο για να δούμε και τις περαιτέρω εξελίξεις που θα υπάρξουν για αυτό το θέμα. Αλλάζουμε κλίμα, πάμε στη δολοφονία Λεβεντάκη, καθότι και εκεί έχουμε νεότερα, καθότι με την βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή την Παρασκευή. Ο καθομολογίων δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη, δηλώνοντας πλέον μετανιωμένος διαστόματος του δικηγόρου του Γιάννη Τρικύλη. Συγκεντρωμένοι συγγενείς και φίλοι της Σταυρούλας Λεβεντάκη να μεταφέρω ζητούν δικαιοσύνη για τη στιγερή δολοφονία της 45χρονης. Μιλώντας μάλιστα και σε δημοσιογράφους, ο αδελφός της χαρακτήρισε τέρατα τον 43χρονο και την σύζυγό του και έκανε γνωστό πως θα καταθέσει μήνυση σε βάρος και των δύο. Να υπογραμμίσουμε ότι ο 43χρονος οδηγήθηκε χθες το πρωί στα δικαστήρια των Χανίων Υποδρακών δια μάλιστα μέτρα ασφαλείας, αντιμετωπίζοντας έντονες αποδοκιμασίες και από τους πολίτες, προκειμένου να απολογηθεί για έτερη υπόθεση που κατηγορείται και αφορά την παράνομη καλλιέργεια φυτιών κάναβη στα Χανιά. Το μοιραίο αποτέλεσμα προήλθε από έντονο καυγά υποσυνήγορος του. Με συγχωρείτε, του 43χρονου. Στο μεταξύ, ο καθομολογίων δράστης από τις 30 Μαΐου, να υπογραμμίσουμε και αυτό, τη μέρα δηλαδή εξαφάνισης της 45χρονης, προσπαθούσε μάταια να αποπροσανατολίσει τις έρευνες των αρχών με πλήθος αντιφάσεων και αστήρικτων ισχυρισμών. Καθοριστική πάντως αποδείχθηκε η εγκληματολογική έρευνα στο σπίτι του, στο Βαρύπετρο Χανίων και στο όχημά του, με τη χρήση μάλιστα ειδικών φωτιστικών μέσων και τη μεθόδου της Blue Star. Οι αστυνομικοί έντοψαν και κυλίδες αίματος σε διάφορα σημεία της κατοικίας, από τις εργαστηριακές αναλύσεις
αναλύσεις. Μάλιστα, προέκυψε ότι το γενετικό υλικό ανήκε με εξαιρετικά υψηλό βαθμό βεβαιότητα στην 45χρονη. Αυτά για τα νεότερα για το συγκεκριμένο θέμα και τις επόμενες μέρες θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες, καθότι όπως σας είπα την Παρασκευή ο δράστης απολογείται. Συνεχίζουμε με επόμενο θέμα, στην εξάρθρωση δηλαδή της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε εκτεταμένες ρευματοκλοπές σε ολόκληρη τη χώρα. Προχώρησαν μόλις εχθές οι αρχές να σας ενημερώσω στην Θεσσαλονίκη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με τον ΔΔΕ και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας έχουν συλληφθεί 3 βασικά και αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ενώ σε δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται συνολικά άλλα 105 άτομα, τα οποία και κατηγορούνται για συμμετοχή σε υποθέσεις ρευματοκλοπών. Να υπογραμμίσουμε τώρα ότι σε 4 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων Πρισμού της ΔΑΕ του Πυροσβεστικού Σώματος για πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν προχθές και εχθές σε περιοχές Θεσσαλονίκης, της Βιωτίας, της Εύβοιας και της Μαγνησίας. Στην πρώτη περίπτωση, πάντως, πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Δευτέρα σε αγροτική περιοχή των Βασιλικών του Δήμου Θέρμης, όπως επίσης σε δεύτερη περίπτωση, πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην αγροτική περιοχή του Ελαιώνα του Δήμου Θηβαίων Βιωτίας. Στην τρίτη περίπτωση είχαμε την πυρκαγιά της Εύβοιας και τέλος πυρκαγιά εκδηλώθηκε φωτιά στην θέση Λοζίνικο, όπως ονομάζεται, στην περιοχή Φυτόκο Βόλου Μαγνησίας. Μετά τη διενέργεια τώρα της προβλεπόμενης προανάκρισης, οι πέτοιοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και σε βάρος του σχηματίστηκε και δικογραφία για εμπρισμό από αμέλεια. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 23 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 466 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους ανώ των 516.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 119 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Πάμε τώρα να δούμε τι ανέφερε και ο Νίκος Χαρδαλιάς σχετικά με την ανάπλαση των προσφυγικών. Στο επίκεντρο λοιπόν της έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται το σχέδιο ανάπλασης των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, με την Περιφέρεια Αττικής να προχωρά και στον σχεδιασμό. Αξιοποίηση του συγκροτήματος αυτού και τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά να διαβεβαιώνει τα κτίρια θα μετατραπούν αποκλειστικά σε κοινωνικές κατοικίες. Μέσα πάντως σε αυτό το κλίμα, το σπίτι του Περιφερειάρχη έγινε στόχος. Στο μεταξύ, επίθεση, να θυμίσω, το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα γνώστων προσέγγισε την περιοχή προκαλώντας φθορές και αναγράφοντας και συνθήματα με σπρέι τόσο στην κατοικία του κύριου Χαρδαλιά, όσο και σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης καταδίκασε το περιστατικό, τονίζοντας ότι η τρομοκράτηση μιας ολόκληρης γειτονιάς συνιστά ευθεία προσβολή των θεσμών και του κράτους δικαίου. Από την πλευρά τώρα της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινέκης υποστήριξε ότι μέσω της Περιφέρειας Αττικής αποδίδεται ο χώρος στους νόμιμους ιδιοκτήτες, δηλαδή στους Έλληνες φορολογούμενους. Και όπως ανέφερε, προβλέπεται η δημιουργία χώρου φιλοξενίας συγγενών καρκινοπαθών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, ενώ διαβεβαίωσε ότι υπάρχει και πρόβλεψη για τις ευπαθείς ομάδες ώστε να μην βρεθούν χωρίς στέγη. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι καταλήψεις δημόσιων χώρων πρέπει να τερματίζονται άμεσα. Και να προχωρήσουμε σε θέμα που αφορά τις πανελλαδικές, γιατί την 5η, αύριο λοιπόν 25 Ιουνίου, ανακοινώνονται και οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων, σηματοδοτώντας και την έναρξη της επόμενης και εξίσου κρίσιμης φάσης για χιλιάδες υποψηφίους, δηλαδή τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων. Στη συνέχεια αναμένεται και ανακοίνωση των ελάχιστων βάσεων εισαγωγής, το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα μηχανογραφικά και προς τα τέλη του Ιουλίου η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΗ. Πολύ καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλους τους μαθητές. Παραμένουμε στο ζήτημα της παιδείας. Νέες σχολικές μονάδες και σημαντική ενίσχυση των δομών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης περιλαμβάνονται, θέλω να σας πω, στο στρατηγικό σχεδιασμό για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, έτσι όπως έγινε χθες και γνωστό του Υπουργείου, δηλαδή Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με αποφάσεις μάλιστα της Υπουργού Παιδείας
θρησκευμάτων και αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη. Υλοποιούνται στοχευμένες μεταβολές στο σχολικό δίκτυο μέσω ιδρύσεων συγχωνεύσεων, αναδιορθώσεων και προαγωγών σχολικών μονάδων. Επιπλέον ενισχύονται και σημαντικά οι δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, με στόχο τη διασφάλιση της ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, την καλύτερη αξιοποίηση των εκπαιδευτικών πόρων και την προσαρμογή του σχολικού δικτύου στις σύγχρονες δημογραφικές και εκπαιδευτικές ανάγκες. Αυτά λοιπόν, σύμφωνα και με τα νεότερα που έχουμε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Και κλείνουμε με ένα τελευταίο θέμα με το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς. Τα πρώτα 175 συμφωνητικά ανάμεσα σε γονείς και επιμελητές έχουν ήδη υπογραφεί. Σας ενημερώνω σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Έτσι, από το άνοιγμα της πλατφόρμας dandades.gov.gr για τις αιτήσεις των γονέων στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς. Παράλληλα, τώρα 4.400 επιμελητές και επιμελήτριες έχουν εκπαιδευτεί, 1.290 αιτήσεις επιμελητών έχουν εγκριθεί και περίπου 4.000 αιτήσεις γονέων βρίσκονται ακόμα προς αξιολόγηση. Και ολοκληρώνουμε με αυτό το θέμα και αυτή την ενότητα και στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνο. Παρακολουθήσαμε κάποιες από τις σημαντικές εσωτερικές ειδήσεις που έτρεξαν για την σημερινή μέρα. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break. Θα έρθει και η επιτυχία μας να αλλάξουμε και για λίγο κλίμα από την επικαιρότητα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε παρέα εδώ βεβαίως στο Νίζεν 97,2 με υπόλοιπα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο και με επόμενες αναλυτικά ενότητες.

things that I've got. Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικότατα με το καθημερινό μας μαγκαζίνο. Ακούσαμε λίγα δευτερόλεπτα πριν και την επιτυχία μας, καθότι κάναμε και ένα σύντομο break, αλλά είμαστε πίσω στις θέσεις μας για να συνεχίσουμε τώρα σε αμέσως επόμενη στήλη εδώ στον Easy 97,2 με επόμενη ενότητα. Με επόμενη ενότητα αυτής της οικονομικής επικαιρότητας στο σημείο αυτό, όπου και παίρνει την σκυτάλη. Να θυμίσω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα και σας καλωσορίζω, ότι μέχρι τώρα έχουμε παρακολουθήσει τις δύο πρώτες ενότητες με πολιτικές ειδήσεις και εσωτερικά θέματα, ενώ φεύγουμε να δούμε αναλυτικά τα οικονομικά μας. Οικονομία είναι μια λέξη που μας αγχώνει και δικαίως με όλα αυτά που διαδραματίζονται είτε στην Ελλάδα είτε στον κόσμο. Αλλά όπως λέμε καθημερινά, ας προσπαθήσουμε να τα δούμε όλα ψύχρεμα, να δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές αλλά και αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα Τετάρτη, σήμερα 24 του μήνα, και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά με τη θεματολογία που έχω ετοιμάσει για τη σημερινή μέρα, ξεκινώντας βεβαίως από το ζήτημα των δανειοληπτών, από τη νέα ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, που πρωταγωνιστεί, όπως καταλαβαίνετε, γενικότερα όχι μόνο στην οικονομική επικαιρότητα, αλλά γενικότερα στην σημερινή πολιτική, εσωτερική και οικονομική επικαιρότητα της μέρας. Λοιπόν, μικρότερες, να σας μεταφέρω, δόσεις με ουσιαστικά μηδενικούς τόκους και ταχύτερη αποπληρωμή για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, φέρνει αυτή η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τώρα, αναφορικά με τη βασική αλλαγή, να σας πω ότι αφορά στον τρόπο υπολογισμού των τόκων, από εδώ και στο εξής θα υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι στο συνολικό υπόλοιπο της οφείλης που συνέβαινε στο παρελθόν. Αυτό σημαίνει ότι μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση για τους συνεπείς οφειλέτες, αλλά και σημαντική μείωση του συνολικού κόστους αποπληρωμής. Δανειολήπτης, πάρτε ένα παράδειγμα, δηλαδή Ιανουάριο του 2024 που είχε υπόλοιπο οφείλης 144.500 ευρώ. Με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού θα πλήρωνε μηνιαία δόση 731 ευρώ για 300 μήνες. Τι κάνουν τώρα με αυτό το νέο νόμο? Με τη νέα μέθοδο υπολογισμού η δόση γίνεται 483, το οποίο τι είναι? Είναι 482 ευρώ από πληρωμή κεφαλαίου, χρεολύσιο και 1 ευρώ τόκος, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερικάκης. Θα δώσει και ένα παράδειγμα. Τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί αναγνωρίζονται, είπε, αναδρομικά, ως αποπληρωμή δηλαδή κεφαλαίου, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο το υπόλοιπο της οφειλής ή τον αριθμό των δόσεων που απομένουν. Η νομοθετική επίσης διάταξη, να σημειώσουμε, εξαίρει ρητά τις ρυθμίσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού και σε αυτές η μηνιαία δόση θα υπολογίζεται έως και τόκο. Χρεολυτική, όπως ονομάζεται, δόση επί του συνολικού ποσού της ρυθμιζόμενης οφειλής και όχι επί της μηνιαίας δόσης, όπως ισχύει δηλαδή για όλα τα στεγαστικά δάνεια. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν σχετικά με το νέο νομοθετικό, με τη νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφορικά με τους δανειολήπτες και τη νέα ρύθμιση του νόμου Κατσέλη που είδαμε μόλις τώρα. Πάμε να συνεχίσουμε στην ΔΥΠΑ, γιατί έρχεται ένα νέο πρόγραμμα. Με ανακοίνωση της μάλιστα έκανε γνωστό ότι παρατείνεται η υλοποίηση του προγράμματος για ωφελούμενους εργαζόμενους. Με συγχωρείτε, θα δούμε στη συνέχεια αυτό το νέο πρόγραμμα που σας είπα. Τώρα, εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ΔΥΠΑ αναφέρει πως ορίζεται ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της πιστοποίησης 30 Ιουλίου, είναι η τελευταία ημερομηνία στο πλαίσιο του έργου της ΔΥΠΑ, προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Πάμε τώρα στο πρόγραμμα που σας είπα για 8.000 ανέργους άνω των 55 ετών. Νέο πρόγραμμα απασχόλησης που αφορά 8.000 ανέργους ηλικίας άνω των 55 ετών, όπως σας προανέφερα, αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ΔΥΠΑ μέσα στον Ιούλιο, τον επόμενο μήνα, δίνοντας τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα απαραίτητα ένσημα για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η νέα αυτή δράση τώρα στοχεύει στην επανένταξη μεγαλύτερων ηλικιακά ανέργων στην αγορά εργασίας, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο μία ουσιαστική γέφυρα προς την συνταξιοδότηση για όσους δηλαδή βρίσκονται κοντά στη συμπλήρωση των απαιτούμενων 4.500 ημερών ασφάλισης. Άρα, ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος? Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε ανέργους άνω των 55 ετών, εγγεγραμμένους στο ψηφιακό μητρό ανέργων της ΔΥΠΑ, άτομα που δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, ασφαλισμένους που χρειάζονται επιπλέον χρόνο ασφάλισης για να μπορέσουν και να πάρουν και να έχουν τις προϋποθέσεις της συνταξιοδότησης. Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να απασχοληθούν κατά κύριο λόγο για διάστημα έως και 24 μηνών σε δήμους, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιους φορείς, αλλά και τέλος υπηρεσίες του δημοσίου.
Και πάμε να δούμε ένα θέμα που ουσιαστικά παρακολουθούσαμε κιόλας, έχουμε και την εξέλιξή του, καθώς μια ακόμα σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εισόδων ΤΣΑΔΕ, εντοπίζοντας αδήλωτα έσοδα ύψους 3,1 εκατομμύριων ευρώ σε κατασκευαστική εταιρεία και μυστικό γραφείο που δραστηριοποιούνται στις Κυκλάδες. Η υπόθεση αυτή, να σας πω, ότι ήρθε στο φως έπειτα από πολλούς στοχευμένους ελέγχους και αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, τα οποία και αποκάλυψαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών συναλλαγών και των στοιχείων που είχαν τελικώς δηλωθεί στις φορολογικές αρχές για το 2024. Η μυστική μάλιστα εταιρεία είχε αρχικά εμφανίσει ακαθάριστα έσοδα 1 εκατομμύριο ευρώ και ζημίες ύψους 257.000 ευρώ. Ωστόσο, μετά τον έλεγχο και την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, τα δηλωθέντα έσοδα σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας στα 1,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η επιχείρηση εμφάνισε τελικά κέρδη στα 229.000 ευρώ. Αυτά σύμφωνα με την ΑΔΕ. Και να συνεχίσουμε στον ΙΕΛΚΑ. Συνεχίζουν να είναι χαμηλότερες τιμές του τυπικού καλαθιού του νοικοκυριού στα ελληνικά σούπερ μάρκετ σε σχέση με τη Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία και πολλές ακόμα χώρες. Την ίδια στιγμή η Ελλάδα καταγράφηκε τη δεύτερη υψηλότερη επιβάρυνση από τον ΦΠΑ ανάμεσα στις εξεταζόμενες χώρες. Τα παραπάνω τώρα προκύπτουν από την επαναλαμβανόμενη έκθεση που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, η οποία και παρουσιάζει και τα αποτελέσματα οργανωμένης έρευνας. Για την παρούσα πάντως ανάλυση συγκρίθηκαν και οι τιμές σε συνολικά 40 κατηγορίες προϊόντων. Από αυτές, οι υποκατηγορίες προϊόντων εξετάζονται από ένα σημαντικό δείγμα πάνω από 6.000 τιμών προϊόντων και 48 διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ στις 8 χώρες συνολικά για να υπολογιστούν και οι μέσες τιμές με δειγματοληψίες. Η σύγκριση των μέσων τιμών των καλαθιών δείχνει ότι και οι υπόλοιπες χώρες έχουν σημαντικά ακριβότερο μέσο καλάθι από την Ελλάδα: 39% η Γερμανία, 36% η Γαλλία, 26% το Ηνωμένο Βασίλειο, 8% η Ιταλία πάνω, 14% η Ισπανία, 20% η Ρουμανία, 4% η Πορτογαλία και τέλος 17% η Βουλγαρία. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, προέκυψαν από την έκθεση του ΙΕΛΚΑ που δημοσιοποιήθηκε μόλις εχθές. Στο μεταξύ, αλλάζουμε κλίμα να περάσουμε σε αυτόν τον δασμό των 3 ευρώ που έρχεται στα μικροδέματα από την 1η Ιουλίου. Να σας ενημερώσω, ακριβότερες αναμένεται να γίνουν από την 1η Ιουλίου οι αγορές μικροδεμάτων από πλατφόρμες του εξωτερικού, καθώς τίθεται σε ισχύ ένας νέος προσωρινός δασμός ύψους 3 ευρώ, επιβαρύνοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικά το τελικό κόστος για τους καταναλωτές. Ο νέος δασμός πιο συγκεκριμένα αφορά παραγγελίες αξίας έως και 150 ευρώ και θα επιβάλλεται ανά είδος προϊόντος. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα επιβαρύνονται με 3 ευρώ για κάθε διαφορετικό προϊόν που περιλαμβάνεται στο καλάθι των αγορών τους. Για παράδειγμα τώρα, αν κάποιος αγοράσει 2 ίδια αντικείμενα, η επιβάρυνση θα είναι μία φορά. Ωστόσο, αν επιλέξει διαφορετικά προϊόντα, ο δασμός θα προστίθεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία του είδους. Αυτή η επιβάρυνση στο μεταξύ αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τα πολύ φτηνά προϊόντα που αποτελούν και τη βασική κατηγορία αγορών από τις πλατφόρμες. Στόχος, όπως καταλαβαίνετε, αυτού του νέου δασμού είναι η αντιμετώπιση του αθέμητου ανταγωνισμού αλλά και η ενίσχυση των ελέγχων για τα εκατομμύρια μικροδέματα που εισέρχονται κάθε χρόνο στην ευρωπαϊκή αγορά. Και αξίζει να σημειώθει και κάτι ακόμα, πως το μέτρο αυτό έχει προσωρινό χαρακτήρα και αναμένεται να ισχύσει έως και το 2028, αναφέρουν οι αρμόδιοι. Να πάμε στο ζήτημα το στεγαστικό και των ακινήτων σε αυτό το σημείο, γιατί μεικτή ήταν η εικόνα στις μεταβιβάσεις ακινήτων τον περασμένο Απρίλιο, καθώς οι αγοραπολισίες κατέγραψαν σημάδια κόπωσης σε αντίθεση με τις γονικές παροχές, οι οποίες με όχημα το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Σε επίπεδο πάντως τετραμήνου, δηλαδή από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο του 2026, η εικόνα είναι θετική, καθώς από αγοραπολισίες ακινήτων, δωρεές και γονικές παροχές συνολικά εισπράχθηκαν φόροι ύψους πάνω από 274 εκατομμύρια ευρώ, μία που αγγίζει το 5,8% σύμφωνα και με την ΑΔΕ. Να θυμίσουμε τώρα τις δύο φάσεις για την πληρωμή του έκτακτου επιδόματος παιδιού. Λίγες μέρες άλλωστε απομένουν για το έκτακτο επίδομα ύψους 150 ευρώ για κάθε τέκνο που θα δοθεί σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες. Αυτό το έκτακτο επίδομα, υπενθυμίζω, αφορά 975.000 οικογένειες με ανήλικα ή εξαρτώμενα μέλη και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μηχανογραφικά με βάση και τα εκαθαριστικά σημειώματα της εφορίας και τα δεδομένα του συστήματος ΣΑΔΕ, χωρίς οι δικαιούχοι να έχουν κάνει κάποια αίτηση. Το
ύψος, το μεταξύ της ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό βεβαίως των παιδιών, όπως ξέρουμε. Στη συγκεκριμένη οικογένεια με ένα παιδί θα λάβει όντως 150 ευρώ. Με δύο παιδιά 300, με τρία 450, ενώ το ανώτατο ποσό μπορεί να φτάσει και τα 900 ευρώ. Αυτή η πληρωμή του έκτακτου επιδόματος θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη πληρωμή προγραμματίζεται έως και τις 30 Ιουνίου και αφορά τα παιδιά που γεννήθηκαν έως και το τέλος του 24, ενώ η δεύτερη θα γίνει τον Αύγουστο για να καλύψει και τις γεννήσεις από 1η-1η 25, λαμβάνοντας και υπόψη τα ποσά που θα δηλωθούν στις φέτινες δηλώσεις. Και μόλις τώρα με αυτό το θέμα ολοκληρώσαμε και την τρίτη κατά σειρά ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Είδαμε κάποιες από τις οικονομικές ειδήσεις που έτρεξαν για την σημερινή ημέρα. Στο μεταξύ, μένετε εδώ συντονισμένοι 97,2. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα. Έχουμε σε αναμονή άλλες τρεις ενότητες συνολικά. Σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα έρχεται η διεθνή επικαιρότητα για να δούμε αναλυτικά και όλες τις ειδήσεις από τον κόσμο. Οπότε μένετε εδώ και επανερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο εδώ στον Easy 97,2.

Και προχωράμε λοιπόν στο σημείο αυτό, στην διεθνή επικαιρότητα, η οποία και μόλις παίρνει την σκυτάλη, για να δούμε αναλυτικά και όλα τα θέματα που βρίσκονται σε εξέλιξη απευθείας από τη Μέση Ανατολή. Αλλά έχω ετοιμάσει και άλλα 3 με 4 θέματα που ελπίζω να προλάβουμε να τα δούμε και αυτά. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε κανονικότατα με το καθημερινό μας μαγκαζίνο. Είναι άλλωστε σε εξέλιξη. Απομένουν άλλες 2 ενότητες συνολικά. Οπότε μένετε εδώ μέχρι και τις 2 να πάμε παρέα και να τα δούμε όλα αναλυτικά. Σήμερα Τετάρτη, θυμίζω, 24 του μήνα. Και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά την σημερινή ειδησιογραφία μας, φυσικά με όλα τα νεότερα που έχουμε και τις εξελίξεις από την Μέση Ανατολή, από τον κόλπο. Ανοιχτά σας ενημερώνω, είναι τα στενά του Ορμούζ, όπως συμφώνησαν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί διαπραγματευτές στην Ελβετία. Με την Τεχεράνη πάντως να υποστηρίζει ότι μετά το πέρας των συνομιλιών δεν θα επιστρέψουν στο προηγούμενο καθεστώς. Συγκεκριμένο στο μεταξύ παραμένει προς το παρόν το πότε και το πώς θα γίνει η επιθεώρηση των πυρηνικών του Ιράν. Το Ιράν δηλαδή διαψεύδει ότι συμφώνησε στον έλεγχο του πυρηνικού του αποθέματος από διεθνείς επιθεωρητές, όπως διεμήνησε για ακόμα μία φορά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Να δούμε λεπτό προς λεπτό, να δούμε μάλλον τις σημαντικότερες εξελίξεις σε τίτλους μέχρι στιγμής και να περάσουμε στη συνέχεια σε αμέσως επόμενα θέματα απευθείας από τον κόλπο. Ο Μάρκο Ρούμπιο, τώρα υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, ανέφερε ότι ξεχωριστή υπόθεση εκεχηρία στο Λίβανο από τη συμφωνία με το Ιράν, χωρίς διόδια η διέλευση από τα στενά του Ορμούς, διαβεβαίωσε. Το Ιράν από την πλευρά του δεν διαπραγματεύεται τους βαλιστικούς πυράβλους του, λέει ο πρόεδρος της χώρας Μασούτ Πεζεσκιάν, και συνεχίζει. Ενώ ο Πεζεσκιάν και ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, έφτασαν στο Ισλαμαμπάντ για την συνέχιση των συνομιλιών στη βάση όσων συμφωνήθηκαν στην Ελβετία. Στο μεταξύ, 2 άτομα σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά στο νότιο Λίβανο, ενώ ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε οπλισμένους τρομοκράτες. Η Χεζμπολάχ από τη μεριά της κατήγγειλε παραβίαση της εκεχηρίας. Άρχισε λοιπόν και ο 5ος κύρος, υπενθυμίζω, συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη μεριά τους δηλώνουν πως έχει δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για την επιτήρηση της εκεχηρίας στον Λίβανο. Και να δούμε τώρα λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις που έχουμε αναλυτικότερα. Η Δανία τώρα θα συμμετάσχει στη διεθνή ναυτική αποστολή που οργανώνουν η Γαλλία και η Βρετανία με σκοπό να συμβάλλουν στην επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς σύμφωνα με την δανική κυβέρνηση. Στόχος είναι, όπως καταλαβαίνετε, η ενίσχυση της ναυτικής ασφάλειας και η διασφάλιση της ελευθερίας ναυσιπλοείας εντός και γύρω από το στενό του Ορμούς και την Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα και με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στο δανικό κοινοβούλιο και το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί πριν από το τέλος αυτής της εβδομάδας. Συνεχίζουμε με τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Τραμπ δηλώσει δημοσιογράφους έξω από το Λευκό Οίκο ότι οι επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας θα μεταβούν στο Ιράν, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει βιασύνη. Απαντώντας τώρα σε δημοσιογράφο που ανέφερε ότι η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι δεν έχουν προγραμματιστεί επισκέψεις του ΔΟΑΕ, είπε ότι κάνουν λάθος, ξέρουν ότι κάνουν λάθος, μας το είπαν εσωτερικά και το έχουμε καταγράψει 100%. Αν είχαν δίκιο, θα ακύρωνα τις συναντήσεις αμέσως, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Τώρα, η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ αξίωσε σήμερα την απόσυρση όλων των Ισραηλινών στρατευμάτων από τον Νότιο Λίβανο, βάσει προκαθορισμένου κιόλας χρονοδιαγράμματος, δεσμευόμενη πως θα επιτρέψει στο Λιβανικό στρατό να αναπτυχθεί στην περιοχή. Το Ισραήλ, στο μεταξύ, πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις του και μόνο ο στρατός του Λιβάνου να αναπτυχθεί στα νότια του ποταμού Λιτάνη, σε απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρων από τα σύνορα με το Ισραήλ, τόνισε ότι έχει σκάσει. Συνεχίζουμε στον Πεζεσκιάν. Οι Ιρανικοί τώρα πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε η Τεχεράνη με τη ΣΥΠΑ και δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ. Διαμήνυσε, ήταν κατηγορηματικός ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, σε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Ισλαμαμπάντ με τον Πακιστανό πρωθυπουργό. Το Ιράν δεν θα διαπραγματευτεί, είπε ποτέ, με καμία χώρα τις αμυντικές δυνατότητές του και πιστεύει στεναρά ότι η περιφερειακή ειρήνη και η σταθερότητα μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσα από ειλικρινή συνομιλία και συνεργασία, πρόσθεσε ο Πεζεσκιάν. Τώρα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, να σταθούμε στο Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα μπορεί να εισπράττει διόδια στα στενά του Ορμούς ως μέρος οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, αναφέροντας ότι μια τέτοια ρύθμιση θα ήταν αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο. Ο Ρούμπιο έφτασε μόλις χθες Τρίτη στο Αμπουτάμπι και όλα στον πρώτο σταθμό της περιοδίας του στις χώρες του κόλπου και εχθές ουσιαστικά ξεκίνησε και η συνάντησή του με αξιωματούχους των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων πριν μεταβεί στο Κουβέιτ και στη συνέχεια στο Μπαχρέιν, όπου σήμερα θα συμμετάσχει και σε συνάντηση του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, σύμφωνα με πληροφορίες.
Επανερχόμαστε στο Πακιστάν και στον πρωθυπουργό του, Σεμπάζ Σαρίφ, ο οποίος δήλωσε από τη μεριά του ότι δεν πρέπει να υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά όσον αφορά τους βαλιστικούς πυράβλους, επισημαίνοντας ότι το Ιράν έχει το ίδιο δικαίωμα να διαθέσει αυτούς τους πυράβλους όπως και άλλες χώρες. Ο Σαρίφ ακολούθως τόνισε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπήρχε καμία αναφορά σε βαλιστικούς πυράβλους στο μνημόνιο κατανόησης που συμφωνήθηκε μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, επειδή το θέμα αυτό δεν τέθηκε ποτέ στο τραπέζι των συζητήσεων. Να θυμίσουμε και να υπογραμμίσουμε ότι το Ιράν ανακοίνωσε το πρόγραμμα της κηδείας του πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος και σκοτώθηκε στο πρώτο κύμα αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων φέτος, το Φεβρουάριο του 2026. Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωση, οι τελετές αυτές θα ξεκινήσουν στην Τεχεράνη στις 4 Ιουλίου και θα συνεχιστούν έως και τις 6 Ιουλίου πριν μεταφερθούν στο ΚΟΜ για το φόρο τιμής στις 7 Ιουλίου. Χαμενεΐ θα τα αφήσει σε 9 του μήνα, του επόμενου μήνα, στη βορειοανατολική πόλη Μασάντ, την γενετηρά του. Τώρα οι αρχές έχουν κηρύξει αργίες στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια των κύριων τελετών κηδείας για να διευκολύνουν και την συμμετοχή του κοινού. Σύμφωνα με τον νεότερο ωστόσο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, ανέφερε ότι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της πολύμινης επίθεσης του Ισραήλ έφτασε στους 4.192. Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε αφού το Υπουργείο πρόσθεσε 17 νέους θανάτους τις τελευταίες 24 ώρες. Επίσης, τουλάχιστον 12.171 Λιβανέζοι έχουν ήδη τραυματιστεί από την επανέναρξη του πολέμου στις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Εχθές τώρα το βράδυ η Λιβανέζικη αντιπροσωπεία έφτασε και εκείνη για ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, να θυμίσω, στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα και με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Ο Λίβανος τώρα εκπροσωπείται από την πρέσβη Μουαβάντ, ενώ η Ισραηλινή αντιπροσωπεία διευθύνεται από τον πρέσβη Λέιτερ. Αμερικανοί τώρα αξιωματούχοι συμμετέχουν επίσης σε συνομιλίες, ενώ οι συζητήσεις σηματοδοτούν και τον 5ο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ των 2 πλευρών και έρχονται εν μέσω μιας εύθραυστης εκεχηρίας στον Λίβανο. Να παρακολουθήσουμε και ένα δημοσίευμα του CNN. Ένας νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου άρχισε στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα και με την Ισραηλινή πρεσβεία στη ΣΥΠΑ. Οι συζητήσεις θα διεξαχθούν ταυτόχρονα σε διπλωματικό αλλά και στρατιωτικό επίπεδο, πρόσθεσε η πρεσβεία και που επικαλείται το CNN. Οι συνομιλίες θα έχουν ξεκινήσει με μια κοινή στρατιωτική και πολιτική σύνοδο, στη συνέχεια μια στρατιωτική σύνοδο και τέλος έναν πολιτικό γύρο λήξης, όπως είχε δηλώσει κιόλας ένας αξιωματούχος του State Department μόλις την Δευτέρα. Οι συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί, θυμίζω και υπογραμμίζω, να διαρκέσουν έως και αυτήν την Πέμπτη. Από τη μεριά της όμως, και κλείνουμε με αυτό, η Χεζμπολά κατηγόρησε το Ισραήλ για κατάφορη παραβίαση του σχεδίου εκεχηρίας 14 σημείων, είπα, Ιράν, αφού το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν 2 άτομα την Τρίτη. Παρά την εκολαπτώμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όπως επισημαίνεται, η οποία και απαιτεί τον πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο, οι μάχες συνεχίστηκαν μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ και το Σαββατοκύριακο. Και κλείνουμε λοιπόν εδώ τις ειδήσεις που σχετίζονται με τις εξελίξεις που έχουμε από τη Μέση Ανατολή, για να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη. Σε συνθήκες ακραίου καύσωνα, όπως ξέρουμε, βρίσκεται μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με εκατομμύρια πολίτες τώρα να εκτίθενται σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, ενώ στη Γαλλία καταγράφηκαν 40 θάνατοι από πνιγμό μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς πολλοί αναζητούν και ανακούφιση από την ζέστη. Η Γαλλία, πάντως, αποτελεί μέχρι στιγμής την πιο πληγήσα χώρα, με τη μετεωρολογική υπηρεσία να θέτει σε κόκκινο συναγερμό 54 διαμερίσματα, σχεδόν τη μισή επικράτεια. Οι θερμοκρασίες παραμένουν εξαιρετικά υψηλές ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ σε πολλές περιοχές αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανέφερε ότι τα περισσότερα από τα θύματα των πνιγμών είναι νεαρής ηλικίας, υπογραμμίζοντας και τους κινδύνους που προκαλεί ο καύσωνας όταν οι πολίτες καταφεύγουν σε θάλασσες και ποτάμια χωρίς επαρκή μέτρα προστασίας. Κλείνουν το Λούβρο, όπως επίσης και ο πύργος του Άιφελ, σύμφωνα με τις αρχές. Προειδοποιούν ότι η κύμα ζέστης θα συνεχιστεί έως και το τέλος της εβδομάδας, με πιθανότητα καταγραφής νέων ρεκόρ θερμοκρασίας καύσωνας και στη Βρετανία, όπως επίσης και στην Ισπανία. Στην Ιταλία τώρα είχαμε πάνω από 1.000 περιστατικά στα επίγοντα λόγω των
αυξημένων και ανεβασμένων θερμοκρασιών που έχουν φτάσει και εκεί άνω των 39-40 βαθμών Κελσίου, πάρα πολλές υψηλές θερμοκρασίες που έχουν οδηγήσει και τις περιφέρειες στην λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας, μεταξύ των οποίων και απαγόρευση υπαίθριων εργασιών κατά τις ώρες αιχμής με στόχο την αποφυγή περιστατικών θερμοπληξίας. Και προλαβαίνουμε άλλο ένα θέμα πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας και συγκεκριμένη ενότητα. Την ετοιμότητα της Ρωσίας πάντως για επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, επανέλαβε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, τονίζοντας ότι αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν στη βάση του προσχεδίου συμφωνίας που είχε διαμορφωθεί στην Κωνσταντινούπολη το 2022. Όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ, ο Πούτιν κατά τη διάρκεια σύσκεψη με τα μέλη της κυβέρνησης ανέφερε ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε διάλογο, εφόσον αυτός βασιστεί στο πλαίσιο που είχε διαμορφωθεί στις διαπραγματεύσεις, όπως προαναφέραμε, το 2022. Και μόλις λοιπόν ολοκληρώσαμε αναλυτικά όλα τα θέματα μας, κάποια από τα πιο σημαντικά που είδαμε και παρακολουθήσαμε στο σημείο αυτό, στην τέταρτη κατά σειρά ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Στο μεταξύ έχουμε ακόμα σε αναμονή άλλες δύο ενότητες. Πριν από αυτές όμως θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break. Θα έρθουν και επιτυχίες μας να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την βαριά επικαιρότητα και δισογραφία και θα επιστρέψουμε για να τα δούμε όλα αναλυτικά.

φιλικά παιχνίδια που θα δώσει στην καλοκαιρινή προετοιμασία του ενόψει και τη νέα σεζόν. Όπως ενημέρωσε άλλωστε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, η ομάδα του Μπεντιλίμπαρ θα δώσει συνολικά 6 φιλικά, τα οποία και θα χωριστούν σε 2 φάσεις. Θα δώσει λοιπόν 2 στην πρώτη φάση προετοιμασίας του και 4 στην δεύτερη. Αναλυτικότερα τώρα, τα φιλικά που θα δώσουν Ερυθρόλευκοι ξεκινούν στις 8 Ιουλίου με Ρακόφ Τσεστοχόβα, Λέουβεν στις 11, Φορτούνα Σιτάρντ στις 17 Ιουλίου, Άγιαξ στις 18 Ιουλίου, Αντβέρπ στις 24 Ιουλίου και τέλος τα τέλη ουσιαστικά στις 25 με την Αλκμαρ. Αυτά αναλυτικότερα, σύμφωνα και με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε ουσιαστικά η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Με συγχωρείτε, έκανα και τα σαρδά μου για έναρξη του θέματος. Λοιπόν, πάμε στα νέα του κόσμου, γιατί είναι φρέσκα και οι εξελίξεις συνεχίζονται. Λίγους μήνες μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας λόγω του σοκαριστικού αποκλεισμού από το Μουντιάλ, ο Τζενάρο Γκατούζο κατάφερε τελικώς να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Η Λάτσια ανακοίνωσε επίσημα και χθες την έναρξη της συνεργασίας της με τον Τζενάρο Γκατούζο, ο οποίος και θα αντικαταστήσει τον Μαουρίτσιο Σάρι. Στην ανακοίνωσή της, η ομάδα της Ρώμης χαιρέτησε την άφηξη του 48χρονου προπονητή. Είπε χαρακτηριστικά ότι ο σύλλογος είναι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσει τον νέο προπονητή. Βέβαιος ότι η εμπειρία, ο επαγγελματισμός και η αποφασιστικότητά του θα συμβάλλουν στην επίτευξη των αθλητικών στόχων της ομάδας, αναφέρει χαρακτηριστικά η επίσημη ανακοίνωση της Λάτσιο. Πάμε στα νέα τώρα της. Σε μία μάλλον νέα άφηξη που κατά πάσα πιθανότητα έρχεται και κλείνει και προς τον Λεβαδιακό, να μαρτυρήσω πριν ξεκινήσουμε το θέμα. Ο Λεβαδιακός έτσι κι αλλιώς βρισκόταν σε αναζήτηση νέου προπονητή μετά την αποχώρηση του Νίκου Παπαδόπουλου, που ανακοινώθηκε και από τον ΑΠΟΕΛ, και όλα δείχνουν πως βρήκε και το διάδοχό του στο πρόσωπο του Ηλία Χαραλάμπους. Τον διάδοχο λοιπόν του Νίκου Παπαδόπουλου στην τεχνική ηγεσία βρήκε ο Λεβαδιακός. Νέος προπονητής της ομάδας της Βιωτίας θα είναι ο Ηλίας Χαραλάμπους, όπως καθώς επλήθε και συμφωνία με τον Κύπριο προπονητή. Ο άλλοτε αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ εργάστηκε για 3 ολόκληρα χρόνια στην Στεάουα Βουκουρεστίου, να θυμίσω, κατακτώντας και 2 πρωταθλήματα το 24 και το 25 και ισάριθμα Super Cup, ενώ αναδείχθηκε ταυτόχρονα και κορυφαίος τεχνικός στη Ρουμανία στο ίδιο διάστημα. Σύμφωνα με την πληροφόρηση πάντως που υπάρχει, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την πλευρά του Λεβαδιακού. Δεν έχουμε κάτι επίσημα ακόμα, αλλά αναμένουμε όλα τα επίσημα νεότερα. Ο Ηλίας Χαραλάμπους, να σας πω ότι απολύθηκε το Μάρτιο από την Στεάουα, έχοντας 170 αγώνες, απολογισμό 88 νίκες, 41 ισοπαλίες και 41 ήττες. Έχει επίσης δουλέψει και ως υπηρεσιακός προπονητής στην ΑΕΚ Λάρνακας το 2017. Εν συνεχεία εργάστηκε και στην ΧΑΤΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως βοηθός και ως πρώτος προπονητής σε εθνικό Άχνας και δόξα κάτω κοπιάς, όπως και ονομάζεται. Τώρα αυτό που απομένει είναι οι επίσημες ανακοινώσεις που αναμένουμε και εμείς να δούμε τις επόμενες μέρες. Και συνεχίζουμε στο Παναθηναϊκό, γιατί ανεβάζει στροφές, έχει ανεβάσει γκάζια στην προετοιμασία του στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Και να σας πω ότι ο νέος προπονητής της ομάδας, ο Jacob Nistrup, εξέφρασε και με φωνές τις απαιτήσεις που είχε και έχει από τους παίκτες του μετά το προχθεσινό χαλαρό απογευματινό πρόγραμμα. Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού πάτησαν γκάζι μόλις εχθές το πρωί σε μια προπόνηση με απαιτήσεις και φωνές από τον Νίστρουπ και τους βοηθούς του. Το πρόγραμμα χωρίστηκε σε 2 κομμάτια, με ασκήσεις που αφορούσαν μικρούς χώρους, ανάπτυξη, πίεση, υπεραριθμίες και τελειώματα και δίτερμα στο τέλος. Στην πρώτη του ομιλία, ο τεχνικός προπονητής στους ποδοσφαιριστές, σε ήρεμο τόνο, ανέφερε ότι πρέπει να προπονηθούμε τώρα για το επόμενο διάστημα, να τα δώσουμε όλα. Τώρα είναι η στιγμή που θα γίνουμε καλύτεροι. Στις πρώτες εβδομάδες μπορεί να σας φαίνεται δύσκολο, αλλά θα δείτε ότι σε 5-6 εβδομάδες θα είμαστε πραγματικά πάρα πολύ καλοί. Ακολούθησε δεύτερη ομιλία που είχε όταν δεν είδε τα γκολ που ήθελε κατά την άσκηση της υπεραριθμίας και των τελειωμάτων. Ο Νίστρου πανέβασε τους τόνους, να σας μεταφέρω την εικόνα. Ήθελα 25 γκολ στην άσκηση που κάναμε στα τελειώματα. Είναι ένα τελείωμα από τα 2 μέτρα που δεν μπαίνει, ή μια κίνηση που δεν γίνεται σωστά, ή ένα rebound. Θέλω γκολ, δεν είναι τύχη, δεν πιστεύω στην τύχη, δεν γίνεται να σκέφτεστε πως δεν θα κάνετε κίνηση. Ποιος θα πάει στο rebound να σκοράρει, παραδείγματος χάρη. Το χρειαζόμαστε αυτό, δεν είναι τύχη στο να πάρει το rebound. Πρέπει να το έχετε πολύ καλά στο μυαλό σας. Θέλω πολλά περισσότερα γκολ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο νέος τεχνικός προπονητής απευθείας το Apeldoorn της Ολλανδίας. Θα παραμείνουμε στο τριφύλι και θέλω να περάσουμε στη νέα απόκτηση του Παναθηναϊκού που έχει να κάνει με τον Τσάπ.

Φλωτσάβρο, ο οποίος είναι εδώ και λίγες μέρες και επίσημα ποδοσφαιριστής του Τριφυλιού, υπογράφοντας και τετραετές συμβόλαιο, υπενθυμίζω ξανά, συνεργασίας με τους Πράσινους. Ο 26χρονος Έλληνας μπακ αποτελεί το δεύτερο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού και αναμένεται να βρεθεί και το απόγευμα στο Apeldoorn για να ενσωματωθεί και εκείνος στους Πράσινους για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας. Λίγο πάντως πριν μπει στο αεροπλάνο για Ολλανδία, ο Τσάπρας μίλησε στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, παραχωρώντας και την πρώτη του, παρακαλώ, συνέντευξη ως νέος ποδοσφαιριστής της ομάδας. Ο Έλληνας λοιπόν αμυντικός μίλησε για τη χαρά το ότι θα φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Τόνισε πως καταλυτικό ρόλο στην απόφαση του έπαιξε η στάση του Γιάννη Αλαφούζου και του Στέφανου Κοτσόλη και ανέφερε πως υπήρχε και ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες για την απόκτησή του, ενώ ακόμα δήλωσε ότι στόχος του είναι να κατακτήσει το πρωτάθλημα και κύπελο με τους Πράσινους, αλλά και να κάνει μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Αυτά μεταξύ άλλων από την συνέντευξη που παραχώρησε στο κανάλι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός λίγο πριν αποχωρήσει για την Ολλανδία. Εμείς του ευχόμαστε ξανά κάθε επιτυχία στο νέο του ξεκίνημα, στη νέα του πορεία με τον Παναθηναϊκό. Στο μεταξύ, έχουμε κάποια νεότερα άλλα για το μπασκετικό Τριφύλι, γιατί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο TJ Shorts. Θα ακολουθήσουν λοιπόν χωριστούς δρόμους Παναθηναϊκός και TJ Shorts, με την πράσινη ΚΑΕ να ευχαριστεί τον Αμερικανό Guard για την προσφορά του. Ευχαριστούμε πολύ τον TJ Shorts, ανέφερε χαρακτηριστικά. Άφησε τα πάντα στο γήπεδο και έκανε κάθε στιγμή ξεχωριστή σου. Ευχόμαστε τα καλύτερα στο επόμενο κεφαλαίο σου. Μία φορά πράσινο, για πάντα πράσινο, έγραψε στα social media που παρακολουθήσαμε σε επίσημη ανάρτησή της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τους διαφορετικούς δρόμους που θα πάρουν Παναθηναϊκός και Shorts από εδώ και στο εξής. Στο μεταξύ, για να περάσουμε τώρα και σε κλίμα Mundial, δώστε μου κάποια λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, 13 συνολικά γκολ μπήκαν κατά τη διάρκεια των 4 μάτς της 12ης αγωνιστικής πρεμιέρας του Μουντιάλ του 2026 με τους Λιονέλ Μέση, Κιλιάν Εμπαπέ και Έρλινγκ Χάλαντ να ξεχωρίζουν και να οδηγούν την Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία αντίστοιχα στη νίκη. Η Αργεντινή πιο συγκεκριμένα επικράτησε 2-0 της Αυστρίας με το νέο σόου του Λιονέλ Μέση, ο οποίος και πέτυχε και τα 2 γκολ της αναμέτρησης. Ο Κιλιάν Εμπαπέ πήρε την σκυτάλη και με 2 γκολ υπέγραψε την εύκολη επικράτηση της Γαλλίας 3-0 κόντρα στο Ιράκ. Λίγες ώρες μετά, ο Έρλινγκ Χάλαντ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, να σας μεταφέρω, της Νορβηγίας στο 3-2 επί της Σενεγάλης, σκοράροντας και αυτός 2 φορές. Η αγωνιστική πάντως ημέρα έκλεισε με την ανατροπή της Αλγερίας επί της Ιορδανίας, με το σκορ να διαμορφώνεται στο 2-1. Αυτά μεταξύ άλλων και κάποια από τα νέα που έχουμε από το Μουντιάλ 2026 που εστίασε. Κένεθ Φαρίτ, είναι η ώρα του να δούμε τώρα, γιατί λίγο μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό, ο Κένεθ Φαρίτ συνεχίζει κανονικότατα την καριέρα του και την πορεία του στο Πουέρτο Ρίκο, κάνοντας την τρίτη θητεία στην Κανκεχέρος Ντέσα Ντούρτσε. Ο 36χρονος σέντερ που δεν προσέφερε τα αναμενόμενα σύμφωνα με τους αρμόδιους στον Παναθηναϊκό και δεν έπαιξε και καθόλου στους τελικούς της Greek Basketball League, έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στη δύσκολη νίκη της ομάδας του με 96-95 επί της Χιγάντες Ντε Καρολίνα. Ο Κένεθ είχε 33 λεπτά συμμετοχής και μέτρησε και 23 πόντους, 14 rebound, 4 assist, 2 κλεψίματα και 2 τάπες. Οπότε στο Puerto Rico θα είναι η βάση του Kenneth Farid έπειτα από την αποχώρηση από το Τριφύλι. Να δούμε και το χρόνο μας. 9:48 πρώτα λεπτά, προλαβαίνουμε ακόμα άλλο ένα θέμα. Επιστρέφουμε στον Ολυμπιακό, διότι παρελθόν από τους Ερυθρόλευκους αποτελεί και επίσημα ο Ντόρον Λάιντρεν. Ο Ισραηλινός αριστερός μπακ είχε αποκτηθεί από τους Ερυθρόλευκους το 2022 από τη Χάπολη Τελαβίβ έναντι του ποσού των 2 εκατομμύριων ευρώ. Τώρα, ο παίκτης του Ολυμπιακού στάθηκε λίγο άτυχος, καθώς είχε αρκετούς τραυματισμούς και πλέον σε 24 το επιστρέφει στην Χάπολη Τελαβίβ, η οποία και πλήρωσε ένα ποσό των 300.000 ευρώ για την αγορά του.
ακόμα μία αποχώρηση ουσιαστικά από την ελληνική αθλητική κοινότητα και εκείνη του Ντόρον Λάιντνερ. Του ευχόμαστε και εκείνου όλα τα καλύτερα στη νέα του πορεία στην Τελαβίβ. Επιστροφή στην βάση του, στην προηγούμενη ομάδα του. Και ολοκληρώνουμε με αυτό το δημοσίευμα τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, για να περάσουμε μόλις τώρα σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα Τετάρτη, παρακαλώ, 24 του μήνα. Επαναλαμβάνω ξανά, ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος. Στις μεσημεριανές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν ωστόσο πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά και τα βόρεια ίσως σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Πέρασε ο χρόνος μας, τρέξαμε λίγο. Λοιπόν, μένετε εδώ συντονισμένοι, ολοκληρώσαμε και αυτή την ενότητα, αλλά μένετε εδώ στον Easy 97,2. Σε λίγα δευτερόλεπτα είμαστε πίσω για να παρακολουθήσουμε την τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής εδώ στον Easy. Και μόλις τώρα λοιπόν περνάμε στην τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε και διάθεση, αφήνουμε πίσω ειδησιογραφία και επικαιρότητα και πάμε να περάσουμε στα απολαυστικά μας τράια από το χώρο του θεάματος του πολιτισμού για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, το σημερινό μας μαγκαζίνο, με τον καλύτερο τρόπο όπως άλλωστε κάνουμε καθημερινά εδώ στον Easy που αλλού 97,2. Θα ξεκινήσουμε με μια είδηση που ήρθε μόλις σήμερα για τις σημαντικές αλλαγές πρόκειται να δούμε στα βραβεία Grammy, καθώς από το 2027 θα προσθεθούν 5 νέες κατηγορίες και θα τεθούν και σε ισχύ αναθεωρημένοι κανόνες επιλογής των νικητών. Ανάμεσα στις σημαντικότερες προσθήκες βρίσκονται και τα βραβεία καλύτερου Latin τραγουδιού και καλύτερης ερμηνείας pop μουσικής, αντανακλώντας με αυτόν τον τρόπο και την διαρκώς αυξανόμενη επιρροή αυτών των μουσικών ειδών σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, εισάγονται και οι κατηγορίες καλύτερης R&B συνεργασίας ή ερμηνείας, ντουέτου και συγκροτήματος, καλύτερης φωνητικής ερμηνείας, παραδοσιακής pop και καλύτερου παραδοσιακού folk album. Αυτά μεταξύ άλλων από τις μικρές αλλαγές που έρχονται στα Grammy Awards από το 2027. Και πάμε να επιστρέψουμε στα δικά μας και να κάνω repeat σε αυτά τα δρόμενα τα οποία έρχονται. Ύστερα από μια θριαμβευτική περσινή πορεία και συνεχόμενα πανελλαδικά sold out, ξέρετε, η παράσταση Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι με μια πολύ μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται άλλωστε για μια από τις πιο απολαυστικές κωμωδίες παγκόσμιας δραματουργίας και υπό την πρωτότυπη φυσικά και εκρηκτική σκηνοθετική υπογραφή του Γιάννη Κακλέα, με συγχωρείτε, αλλά και έναν θίασο να υπογραμμίσω με κόκκινα γράμματα καταμάχητο με πρωταγωνιστή το Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Κάντε ένα κλικ στο δικό μας soundist.gr για να δείτε και αναλυτικά όλους τους πρώτους σταθμούς περιοδίας για να μην χάσετε ούτε μία. Πάμε στο Attica Roots Festival να υπενθυμίσουμε γιατί φτάνει η ημερομηνία για την έναρξή του. Ανοίγει αυλαία το Attica Roots Festival σε αυτή τη ζωντανή λοιπόν σχέση με την παράδοση επενδύει η περιφέρεια Αττικής με το συγκεκριμένο φεστιβάλ, με ένα πρόγραμμα συναυλιών και live εμφανίσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης από το Σούνιο και την Ελευσίνα έως και την Οδό Αποστόλου Παύλου. Από τις 25 Ιουνίου, τώρα σε λίγες μέρες, έρχεται ανοίγει αυλαία μέχρι και τις 25 Ιουλίου. Θα είναι on με ένα πρόγραμμα να σας αποκαλύψει εξαιρετικά πληθωρικό, πλούσιο και ξεχωριστό, με πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες και μπάντες να συμμετέχουν. Η είσοδος βεβαίως σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το κοινό και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κάνετε κλικ στο www.attikaroots.gr για να δείτε αναλυτικά και το πρόγραμμα. Δεν μπορώ να μην συνεχίσω όμως και με ένα απόλυτο event το οποίο έρχεται αυτή την Παρασκευή στο Salmon Club, γιατί το Music Hunter, το King of Pop Greece και ο Easy 97,2 ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν μια μοναδική βραδιά αφιερωμένη στο μεγαλύτερο pop artist όλων των εποχών, τον Michael Jackson, αυτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Salmon Club στο Γκάζι στις 11 ακριβώς. Οπότε ετοιμαστείτε για μια νύχτα γεμάτη αναμνήσεις, συγκίνηση και πάρα πολύ χορό που θα σας μείνει αξέχαστη. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι που είδαμε μόλις τώρα. Ραντεβού αύριο εδώ που αλλού στον Easy 97,2 και στο αμέσως επόμενο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. Bye.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Νόμιζα ότι θα έλεγε ότι θα κάναμε και εμείς ένα παιδί. Έτσι, εγώ αυτό κατάλαβα σαν έκπληξη.
2: Αν κάναμε εμείς παιδί, θα ήταν έκπληξη για όλο τον πλανήτη. Γιατί να θυμίσουμε ότι είμαι στην εμπινόπαυση και λογικά δεν γίνεται. Βέβαια.
1: Το αγαπημένο τη Λουλούδη είναι ο Κρίνος.
2: Βέβαια, υπάρχουν και οι γραφές οι οποίες είχαν αναφέρει τη Σάρα, η οποία έκανε παιδί. Αλλά
1: η Σάρα, όχι τη Μάρα.
2: Ήταν πεφωτισμένη η Σάρα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.